0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

ενός έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειξαν σε ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλιά.

Ακούς δεύτερο, 103,7.

στην καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάντα, στα ξημερώματα πάντα. Εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα, 6 λεπτά μετά τις 6.
1: Σε καμιά ωρίτσα. Ξημερώνει.
0: Ξημερώνει και ξέρεις, βραδιάζει και πολύ νωρίς σήμερα.
1: Σήμερα,
0: έμαθα.
1: Ναι, κάθε μέρα πια.
0: Σήμερα, ειδικά, είναι ένα λεπτό πριν πάει στις 7.
1: Αλήθεια τώρα. Ναι. Όλα τα μαθαίνεις πια.
0: Μαθαίνω, έχω πηγές.
1: Και είναι και δύσκολο να βρεις πια τις πηγές αυτές.
0: Βέβαια. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκδοχή από το τραγούδι που ακούσαμε. Είναι Εστουδιαντίνα Νέας Αιωνίας Βόλου, παρέα με την
1: Ασπασία Στρατηγού.
0: Και είναι κοντά στα ξημερώματα.
1: Και είναι και Γιώργος Ζαμπέτας, βεβαίως, να πούμε. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Στη μουσική. Στους στίχους δεν είναι ο Ζαμπέτας.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ή τους έγραψε ο Ζαμπέτας.
1: Λες να τα γυρνάξει.
0: Ο
1: Δημήτρης Χριστοδούλου.
0: Ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Ωραία.
1: Λοιπόν, να σου πω ένα Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Sonnenschein.
1: Τι ωραία που τα λες.
0: Το είπα καλά.
1: Όχι πολύ. Sonnenschein είναι.
0: Sonnenschein.
1: Sonnenschein.
0: Sonnenschein.
1: Μπράβο Δημήτρη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η γλώσσα.
1: Guten Morgen, Sonnenschein. Sonnenschein είναι.
0: Ηλιαχτίδα, δεν είναι.
1: Ηλιαχτίδα μου. Μπράβο Δημήτρη.
0: Γιατί μου άρεσε ένα τραγούδι από την. Μόσχορη, βέβαια.
1: Εγώ τα έχω κανονίσει όλα για σένα.
0: Πω.
1: Λοιπόν, Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα του ήχου. Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, Δημήτρης Μηδένης στο άλλο μικρόφωνο. Και κάπως έτσι εμείς για 2 ώρες θα πάμε μέχρι τις 8. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά και έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα. Guten Morgen, Sonnenschein.

0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι η Νάνα Μουσχουρή ήταν μία από τις σπουδές προσωπικότητες που υποστήριζε πάντα την ειρήνη και την ελευθερία.
1: Ναι,
0: η σημασία λοιπόν αυτών των αξιών αποδεικνύεται από την εκτεταμένη προσήλωσή της πέρα από το καλλιτεχνικό έργο. Με το βραβείο λοιπόν του τάγματος της αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας τιμήθηκε πριν από λίγες μέρες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και οφείλουμε να το πούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Guten Morgen, Sonnenschein, λοιπόν.
0: Nein,
1: du darfst nicht traurig sein.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν πρέπει να είσαι στενοχωρεμένος, αυτό σου λέει.
0: Αλήθεια?
1: Να, όχι, δεν πρέπει να είσαι στενοχωρεμένος.
0: Κοίτα να δεις, θα μου αρέσουν πολύ με τα γερμανικά στο τέλος.
1: Επειδή
0: λέει όμορφα πράγματα.
1: Επειδή λέει όμορφα πράγματα, είναι αναμούσχορη. Και επειδή στα λέω κι εγώ, στα μεταφράζω.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Μπράβο, Δημήτρη. Λοιπόν, θες να θες να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας?
0: Βέβαια. 2, 10, 60, 13, 168 και 9 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Και βέβαια μπορείτε να μας στέλνετε στη σελίδα μας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας στείλετε τη σκέψη σας, την καλημέρα σας. Αν οδηγείτε θα κάνετε κάπου δεξιά όμως, παρακαλώ.
1: Βέβαια.
0: Θα ανάψετε τα αλάρμ και τότε θα μας στείλετε το μήνυμα. Γιατί έχουμε και τις κάμερες τώρα που παρακολουθούν και στέλνουν μπιλετάκια στο σπίτι.
1: Αυξάνονται και πληθύνονται οι κάμερες. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ σπουδαίος διαγηματογράφος, ποιητής, κριτικός, ένας πρωτοπόρος της συγγραφή ιστοριών με μακάβρια ηλίθινα θεματολογία. Το διήγημά του «Η φόνη της οδού Μόργκ» το 1841 σηματοδοτεί την αρχή των αστυνομικών ιστοριών μυστηρίου και τρόμου. Το κοράκι του επίσης συγκαταλέγεται στα το κοράκι, στα πιο γνωστά ποίηματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Φυσικά μιλάμε για τον Edgar Allan Poe, που γεννήθηκε σαν σήμερα και ο οποίος έχει πει κάτι που δεν είναι μακάβριο, είναι κάτι πολύ ωραίο και έχει να κάνει και με αυτές τις ώρες που ξυπνάμε εμείς. Αυτοί που ονειρεύονται την ημέρα αντιλαμβάνονται πολλά πράγματα που διαφεύγουν από αυτούς που ονειρεύονται μόνο τη νύχτα.

0: Μαζί σου στο φως λοιπόν ένα τραγούδι που δεν είναι ελληνικό, είναι Ιορδανικό, ένας νεαρός καλλιτέχνης από την Ιορδανία το έχει γράψει αυτό το τραγούδι, ο Ισάμ Αλ-Ναγιάρ. Να ξέρεις και στα...
1: Αρμένικο ακούγεται.
0: Ναι, αλλά είναι Ιορδανικό και στα... ο τίτλος στα...
1: Ιορδανέζικα.
0: Στα Ιορδανέζικα είναι Χαντάλ Αχμπέκ.
1: Πώς το είπε?
0: Χαντάλ Αχμπέκ.
1: Χαντάλα.
0: Χαντάλ Αχμπέκ.
1: Αχμπέκ. Τι μάλιστα σημαίνει αυτό, Μικαέλα?
0: Δεν ξέρω, Δημήτρη. Είπαμε.
1: Έχεις μπροστά σου την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι σημαίνει χαμπάλα χτεκ.
0: Μίλα λίγο.
1: Να μιλήσω. Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η μέρα Τετάρτη.
0: Τώρα θα τα πούμε περίπου.
1: Είναι 7 του
0: Οκτώβρη. Συνεχίσω να σε αγαπώ, σημαίνει.
1: Θα συνεχίσω να σε αγαπώ.
0: Θα σε αγαπώ για πάντα.
1: Με δύο λέξεις τόσο εύκολο.
0: Ναι.
1: Και εμείς χρησιμοποιούμε περισσότερες.
0: Θα συνεχίσω να σε αγαπώ. Χαμός γίνεται. Έχει φύγει ο άλλος μέχρι να του πεις θα συνεχίσω να σε αγαπώ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το τραγούδι το έκανε στα ελληνικά με τους ελληνικούς στίχους ο Νίκος Αμοραΐτης. Αυτή είναι η Μαρίζα Ρίζου για να επανέλθουμε και πάμε στα της ημέρας. Είναι Τετάρτη σήμερα, πολύ σωστά τα είπες Δημήτρη μου. Είναι 7 του μηνός, είναι η 28η ημέρα του έτους. Έχουμε Ανατολή Ήλιο 7 και 24. Έχουμε Δύση Ήλιο 7 ακριβώς. Έχουμε
1: όχι. Ένα λεπτό πριν σου είπα.
0: 7 εδώ λέει.
1: Είναι λάθος αυτό.
0: 6 και 59 δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Θα σε πιστέψω. Δεν το διασταυρώνω.
1: Να το διασταυρώσεις.
0: Χρόνια πολλά στο Βάκχο, στο Πολυχρόνη, στην Πολυχρονία, στο Σέργιανό, στη Σεργιανή, στο Σέργιο και στη Σεργία. Τι ωραία ονόματα.
1: Φαντάζω Σέργιο. Χρυσοβιτσάνο.
0: Α.
1: Ναι, από του Γκατζοντήλο.
0: Τι ωραία, χρόνια πολλά. Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την νευραλγία του τριδήμου. Mm-hmm. Παγκόσμια ημέρα βάμβακο. Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Νομίζω ότι αυτή είναι μια μέρα που όλοι τη χρειαζόμαστε να τη γιορτάζουμε και κάθε μέρα βασικά, όχι να τη γιορτάζουμε, να μιλάμε για αυτήν. Αξιοπρεπής εργασία, το καλύτερο απ' όλα.
1: Δύσκολο πράγμα.
0: Ναι, η μέρα της εργασίας στην Αυστραλία και θα πάμε και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού που έχουν δύο γιορτές σήμερα. Είναι η μέρα του Φραπέ. Και είναι η μέρα
1: του... φραπέ για τον κύριο Ρούμπιο, παρακαλώ.
0: Ναι, τον έχουμε εδώ πέρα Βεγγέρα. Και έχουμε και είναι η μέρα του Πασατέμπο. Γιατί ο σπόρος του είναι ο σπόρος της
1: Σκολοκύθας
0: που τον κάνουμε Πασατέμπο εμείς. Είναι η μέρα Πασατέμπο.
1: Κανονικά πρέπει να βάλεις τον Πασατέμπο με την Σοφία Βέμπο.
0: Ναι, που ταιριάζει Πασατέμπο και Βέμπο. Αλλά εγώ θα βάλω το Δεν θα δακρύσω πια για σένα.
1: Μια χαρά. Κοντά έπεσες.

0: Αυτή είναι λοιπόν η Pixel Arts και είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μην με ξυπνάς από τις 6, είμαστε εμείς νωρίτερα εδώ για να ανοίξουμε τα μικρόφωνα σε εσάς και βέβαια νομίζω ότι ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε, έφτασε η στιγμή να γυρίσουμε πίσω το χρόνο.
0: Να πάμε πίσω λοιπόν στο χρόνο, να πάμε στο 1571, μια μέρα σε ναυτεί ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια. Καταστρέφει στην άφπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου στόλο, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια, να πούμε, τις ναυμαχίες, σκοτώθηκε ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων, ο Αλί Πασά. Είναι η γνωστή ναυμαχία της Ναυπάκτου. Μια μέρα σαν αυτή, επίσης, εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδας, πρόδρομος της εφημερίδας της κυβερνήσεως, διευθυντής, ναι, το γνωστό ΦΕΚ. Διευθυντής τότε ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Μια μέρα σαν αυτή, επίσης το 1955, ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημα «Το Ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Μια μέρα σαν αυτή, επίσης, πότε, το 1980...
1: Δύο. Ναι.
0: Ανεβαίνει στο Λονδίνο μια σπουδαία παράσταση, ένα αγαπημένο musical, το Cats του Andrew Lloyd Webber.
1: Ακριβώς.
0: Βασισμένο στο Old Possum's Book of Practical Cats του T.S. Eliot.
1: Ακριβώς. 8.949 παραστάσεις μέχρι το 2002 έκαναν στο Λονδίνο, στο West End του Λονδίνου, και 7.485 παραστάσεις το σερί της αυθεντικής παραγωγής στο Broadway της Νέας Υόρκης για 18 ολόκληρα χρόνια.
0: Να ακούσουμε την Γκριζαμπέλα, την Elaine Page, έτσι όπως το ερμήνευσε το αυθεντικό
1: Memory. Να το
0: τραγουδήσω
1: κι εγώ μαζί, σε παρακαλώ.
0: Βέβαια.
1: Μαζί, τώρα, επιτόπου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ο κόσμος που αλλάζει. Λοιπόν, πόσο πάντα διαχρονικό και σύγχρονο είναι αυτό το τραγούδι, Αλκίνος Ιωαννίδης φυσικά. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Μη με ξυπνάς από τις 6. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Μαϊδάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ποιος είναι στο άλλο μικρόφωνο?
0: Στο άλλο μικρόφωνο είναι η Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Και ήρθε η ώρα για τις ειδήσεις της ημέρας.
0: Σήμερα πριν ξεκινήσουμε, να σου πω ότι καθώς περνούσα για να έρθω στο. Στο Ραδιομέγαρο.
1: Στο Ρούμπιο, στο δρόμο.
0: Δεν είδα το Ρούμπιο, είδα την Αμερικανική πρεσβεία με τα φώτα στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας.
1: Μάλιστα. Ξέρεις.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Αλλά στην αρχή...
1: Φαραωνικό έργο.
0: Φαραωνικό
1: και
0: έργο. Ου, τώρα τι είπες. Λοιπόν, για πάμε.
1: Λοιπόν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο βρίσκεται στην Αθήνα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ με επίκεντρο την αμυντική, ενεργειακή και περιφερειακή ασφάλεια. Θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή στάση απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Και θέλω να σου πω ότι είναι μια επιτυχημένη επίσκεψη ήδη από πριν, γιατί είναι από τις ίσως η μόνη φορά που ο Υπουργός Εξωτερικών έρχεται χωρίς να κάνει παράλληλη επίσκεψη και στην Τουρκία. Ή Αμερικάνος γενικά.
1: Ξέρεις τι έλεγε η γιαγιά μου?
0: Τι?
1: Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές στους κεντρικούς οδικούς άξονες μέχρι το βράδυ. Ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά σταθμοί του μετρό, με τον Ευαγγελισμό να παραμένει ανοιχτός λόγω του νοσοκομείου. Από τις 6 το πρωί ισχύει επίσης απαγόρευση συγκεντρώσεων για 24 ώρες.
1: Μάλιστα. Μέχρι αύριο το πρωί που θα φύγει, 6 ώρα φεύγει ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Νωρίς.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι έχουμε άμεση επιδότηση ρεύματος για ενεργοβόρους κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά. Αυτά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχείρησεων. Παράλληλα, τόνισε ότι η στήριξη θα συνεχιστεί εντός των ορίων της δημοσιονομικής σταθερότητας με το μειωμένο χρέος και το πλεόνασμα να αποτελούν, όπως είπε, εθνικό πλωστάσιο.
0: Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία μετά τις χθεσινές μαζικές διαδηλώσεις, με τους μαθητές να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν έως ότου πετύχουν το στόχο τους. Οι διοργανωτές υπολογίζουν τους διαδηλωτές σε 450.000 σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο Παρίσι έγιναν 32 συλλήψεις και καταγράφηκαν τουλάχιστον το στόχο τους. Οι διοργανωτές υπολογίζουν τους διαδηλωτές σε 450.000 σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο Παρίσι έγιναν 32 συλλήψεις και

0: Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο που ακολούθησε.
1: Ο Λιονέλ Μέση ετοιμάστηκε για την τελευταία του εμφάνιση με την Εθνική Αργεντινή στο Μπενίν, στο Μονουμεντάλ, σε μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον αρχηγό της. Μάλιστα, σε μήνυμα προς τους συμπατριώτες του, ο Μέση αποχαιρετά την εθνική ομάδα, λέγοντας ότι φεύγει με γαλήνη, έχοντας δώσει τα πάντα για τη φανέλα, που όπως τόνισε, ήταν το όνειρό μου, η περηφάνεια μου και η ζωή μου. Αυτά σε σχέση με τις ειδήσεις. Τι λάθος κάνουμε, ρε Δημήτρη?

0: Λοιπόν, άκου να δεις, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Πρέπει να σου πω όμως τι είναι αυτό που ακούμε.
0: Ναι, να μου πεις τι είναι αυτό που ακούμε.
1: Πήγαμε στην Κάλυμνο και στέλνουμε την καλημέρα μας. Είναι ο Θημαριώτικος, μια διαφορετική εκδοχή από τον Γιώργο Ζερβό. Ο Γιώργος είναι στους Swinging Cats. Αυτός είναι η καρδιά των Swinging Cats.
0: Έτσι ακριβώς, και εμένα μου αρέσει αυτό, ήθελα να σου πω πόσο πολύ μου αρέσει όταν φέρνουν στο σήμερα, να τώρα ας πούμε, αυτό είναι μια διασκευή.
1: Έχει κάνει ένα ολόκληρο άλμπουμ που λέγεται Καλύμνιον και μάλιστα θα το παρουσιάσει σήμερα μάλιστα.
0: Αλήθεια λες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι ο Θημαριώτικος.
1: Είναι εκδοχή,
0: ναι.
1: Μια βουκαλική εκδοχή του τραγουδιού. Ένα τραγούδι που έχει μέσα τσαμπούνα, έχει και κιθάρες, έχει και πλήκτρα και είναι το πάθος ενός ανθρώπου για μία παντρεμένη.
0: Ναι, και επίσης είναι ένα τραγούδι που ήρθε στο σήμερα, είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι, ήρθε στο σήμερα με τη βοήθεια του Γιώργου Ζερβού και τι ωραία που το έφερε. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Και εμένα.
0: Λοιπόν, με αυτά τα λόγια θα πάμε στο βιβλίο.
1: Ένα βιβλίο διαφορετικό βέβαια από αυτό που ακούσαμε, της Γεωργίας Σολομού, «Απλώνουμε ευτυχία» λέγεται. Είναι ένας οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένα βιβλίο λοιπόν, ένας πρακτικός οδηγός για γονείς, εκπαιδευτικούς και φροντιστές που πιστεύουν πως η αγωγή αρχίζει στην καρδιά του παιδιού. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, δημιουργικές προτάσεις για το σχολείο και το σπίτι, πολλές ιδέες σύνδεσης γονιού και παιδιού, καθώς και δράσεις εμπνευσμένες από παγκόσμιες μέρες, ο οδηγός αυτός ανοίγει δρόμους για περισσότερη χαρά, αποδοχή, ενσυναίσθηση, αυτοεκτίμηση, ψυχική ενδυνάμωση και ουσιαστική σχέση. Γιατί όταν το σπίτι και το σχολείο αγκαλιάζονται, το παιδί πραγματικά ανθίζει και ευτυχεί. Το βιβλίο λοιπόν, όπως είπαμε, με τίτλο «Απλώνουμε ευτυχία» της Γεωργίας Σολομού, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Θα δώσουμε αντίτυπα, Μικαέλα, και
0: φυσικά
1: τώρα αναλαμβάνεις εσύ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα δώσουμε λοιπόν αντίτυπα και για να κερδίσετε ή να διεκδικήσετε καταρχάς αυτό το βιβλίο, δεν έχετε παρά να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμα και τη λέξη «Ας πούμε ευτυχία». Δημήτρη.
1: Σωστά.
0: Ας πούμε ευτυχία. Ας γραφτεί η ευτυχία, γιατί μπορεί έτσι να την έχουμε κιόλας με έναν τρόπο. Λοιπόν, οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας και εμείς εδώ πέρα θα κάνουμε αυτή τη γνωστή έτσι συνεδρίαση που κάνει η τριμελής επιτροπή από 5 άτομα. Ο πρόεδρος της, ο Δημήτρης Μαϊδάνης, θα σας πάρει τηλέφωνο εφόσον έχετε κερδίσει ένα αντίτυπο αυτού του βιβλίου.

0: Αγαπημένη ερμηνεύτρια Άλλη Πασπαλά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα Θοδωρή, καλημέρα στον Νίκο, στον Κώστα, στην Άννα. Καλημέρα και στο Στέλιο από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ελένη μας, στον Αντώνη. Καλημέρα στη Ζαφυρία και βέβαια σε όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα. Α, να στείλω καλημέρα στο Στράτο και στο Βασίλειο που βρίσκονται στην γειτονική Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη και κάνουν βόλτες εκεί πέρα. Τώρα σήμερα θα πάνε, λέει, θα επισκεφτούν κάποιο τζαμί. Από ό,τι άκουσα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα και στην Τασούλα και στον Δημήτρη Σνέο Ρεστιάδα.
1: Ωραία, πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και στο Λουτράκι στην Τίνα.
1: Δημήτρη μου, θέλω να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις.
0: Προσπαθώ να το αποφύγω, αλλά.
1: Μετά από 3 μήνες αυστηρής δίαιτας με μαρούλι και νερό, ο Μπάμπης λύγησε. Παρήγγειλε μια αμφιλαφή μερίδα γύρω χοιρινό απ' όλα, με τόσο βουνό από πατάτες που χρειάστηκε ορειβατικό εξοπλισμό για να φτάσει στο τζατζίκι. Αμφιλαφής είναι η λέξη.
0: Είναι μια μεγάλη υπέρογγη.
1: Το λες και έτσι. Κανονικά είναι αυτός που έχει πολύ σκιά αμφιλαφής, ο πλούσιος σε φύλωμα. Αλλά μεταφορικά σημαίνει και το πολύ μεγάλο πλούσιο γεμάτο και πλούσιο πάροχο γεύμα, ας πούμε.
0: Ναι, τώρα,
1: ας πούμε
0: δηλαδή,
1: γεύμα.
0: Άμα θέλω να το χρησιμοποιήσω αμφιλαφής, τι θα πω. Ότι...
1: Αμφιλαφής μισθός, ας πούμε. Θα μπορούσες να πεις.
0: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί είναι σαν τα φύλλα από το μαρούλι τα χρήματα πια.
1: Φεύγουν έτσι, πετάνε.
0: Φεύγουν, μπαμ,
1: γεια σας.
2: Πόσες φορές.

0: πολλές φορές θα το πούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη, Ερυφίλη, Γεωργία. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Έτσι ακριβώς, και χρόνια πολλά να πούμε στο Γιώργο Καραδήμα που σήμερα έχει γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά στο Γιώργο.
1: Με πνίγει τούτη σιωπή.
0: Για να τον ακούσουμε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ο αγαπημένος Oliver Twist έρχεται σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη
4: για να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.
3: Μια μαγευτική ιστορία δράσης και συγκίνησης.
4: Oliver Twist.
3: Ένα παιχνίδι με νικητή την αθωότητα.
4: Μια νέα ξεχωριστή παραγωγή της παιδικής σκηνής Μαριάννα Στόλη.
3: Από τις 6 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βασιλάκου.
4: Κυριακή 11.30 και 3.
3: Καθημερινές για σχολεία.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Και βρισκόμαστε καθημερινά στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως πολύ σωστά τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας.
1: Ο οποίος έχει γενέθλια πριν από μερικές μέρες. Δύο χρόνια πολλά στο Γιάννη τον Κότσιρα, έστω και δύο μέρες μετά. 40 μέρες λένε κρατάει.
0: Καλά, η γιορτή κρατάει 40 μέρες, όχι τα γενέθλια.
1: Και τα γενέθλια όλα, 40.
0: Α, και χρόνο, για να πας τον επόμενο χρόνο να του πεις χρόνια πολλά τον δρόμο.
1: Ποτέ δεν σε ξεχνώ.
0: Δημήτρη, ξέρεις τι θέλω. Θέλω να πούμε καλημέρες. Θα σου πω τώρα γιατί. Θέλω να πούμε καλημέρες σε όλες εκείνες τις μαμάδες, ναι, που ξυπνάνε με τα παιδάκια τους πρωί-πρωί, ίσως και πιο πρωί από τα παιδάκια τους, φυσικά πιο πρωί για να τα ξυπνήσουν, αλλά και για να τους φτιάξουν το κολατσιό τους για το σχολείο. Γιατί εμένα μου έχει λείψει πολλά χρόνια τώρα αυτό.
1: Δεν συμβαίνει όμως, θα σε στεναχωρήσω.
0: Τι?
1: Αυτό που μου περιγράφεις δεν συμβαίνει πολύ συχνά.
0: Γιατί?
1: Είναι λίγες οι μανούλες που.
0: Τι λες, κάνεις λάθος. Πλέον υπάρχει το prep meal, το λεγόμενο που λένε.
1: Τι κάνει?
0: Prep meal. Έτσι λέγεται οι Αγγλοσάξονες και το κάνουν και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Για να είναι όσο το
1: δυνατόν. Έχουν μείνει στην αγγλοσαξονική φράση και δεν ξέρουν να τη μεταφράσουν, γι' αυτό δεν κάνουν πρωινό.
0: Άντε μωρέ και εσύ. Η Ντίνα, ας πούμε, τώρα που μας στέλνει μήνυμα.
1: Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις.
0: Η Ντίνα είναι η εξαίρεση. Να σηκώσετε το χέρι οι μαμάδες τώρα και να στείλετε μήνυμα. Που
1: όχι, να μας στείλετε φωτογραφία το γεύμα που στέλνετε. Έτσι. Θέλω να το δω, ρε παιδιά.
0: Τρέπεσαι λίγο, βρε.
1: Γιατί
0: δεν πιστεύεις τις μανούλες, ρε.
1: Δεν πιστεύω σε έρωτες, στις μανούλες τις πιστεύω.
0: Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα του ήχου. Δημήτρης Μαϊδάνης, ο άπιστος Θωμάς, στο ένα μικρόφωνο.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο η Μικαέλα Θεοφίλου.
0: Αυτά.

0: Γι' αυτό γίνω κόσμος μάτια μου, για να σε συναντήσω. Και εδώ συναντιόμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα είπαμε και τα ξαναλέμε. Και ήδη έχουν στείλει πάρα πολύ μήνυμα και έχουν πάρει και τηλέφωνο και μπαμπάδες, θέλω να σου πω.
1: Εμένα,
0: και γιαγιάδες.
1: Όπως το είπα, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: απλά είπες, ναι.
0: Είπα μαμάδες.
1: Είπες μόνο μαμάδες.
0: Γιατί εκπροσωπώ αυτή την κατηγορία εγώ, ας πούμε, και ένιωσα μια συγκίνηση.
1: Ωραία που έρχεσαι και το στρώνεις και το κάνεις έτσι όπως θέλεις.
0: Μα ένιωσα
1: λοιπόν
0: μια συγκίνηση και μια ανάμνηση που είναι παλιά πια για μένα.
1: Θα δώσουν και έφτιαχνες το παιδί, θα ρωτήσω το παιδί σου.
0: Θα ρωτήσεις.
1: Θα το ρωτήσω και αν θυμάται θα σου απαντήσω.
0: Θα θυμάται σίγουρα.
1: Αργυρό, αυτά τα τυροχούλουρα που φτιάχνεις.
0: Να μας τα πεις και εμάς πώς τα φτιάχνεις.
1: Ναι, είναι λαχταριστά έτσι όπως τα βλέπω στη φωτογραφία.
0: Η Ειρήνη μας λέει: νιστάζω, αλλά σηκώθηκα και να φτιάξω πρωινό στα μικρά μου όπως κάθε πρωί. Καλά τα λέει η Μικαέλα. Και το πρώτο πράγμα που κάνω, ξέρετε ποιο είναι, πριν καν πλύνω το πρόσωπό μου, να ανοίξω το ραδιόφωνο. Και είμαστε οι πρώτοι που λέει καλημέρα. Εμένα, λέει η Ελένη, εμένα μου έχουν λείψει πολύ τα μικρά βαλιτσάκια που μας βάζανε το κολατσιό για το σχολείο, περισσότερο στο δημοτικό. Τι ωραία που το θυμήθηκες.
1: Το θυμάσαι το σπαστό, το ποτηράκι.
0: Που βέβαια αυτό που άνοιγε και έκλεινε. Και κάποια στιγμή έχανε αυτή την δυνατότητα και δεν σφήνωνε.
1: Όχι.
0: Και έπεφτε το νερό. Και δεν είναι λέει μόνο οι μαμάδες, είναι και οι μπαμπάδες που ξυπνάμε τα κορίτσια μας και τους ετοιμάζουμε και πρωινό και κολατσιό.
1: Και υπάρχει και η Πέπη που λέει: καλημέρα, καλή Τετάρτη. Μην ξεχνάτε και τις γιαγιάδες που σηκώνονται μαζί με τους γονείς για να φροντίσουν τα εγγόνια τους.
0: Δημήτρη, όσο και αν δεν το πιστεύεις, λέει καλομήρα, ακόμα φτιάχνω κολατσιό μόνο στο μικρότερο παιδί μου, το τρίτο παιδί. Τα μεγάλα στην εφηβεία τώρα δεν θέλουν. Ευχαριστούμε πολύ, καλομήρα. Σε λίγο λέει έρχεται και φωτογραφία, υστερόγραφο. Ορίστε πια, τους έχεις κάνει τους ανθρώπους, τους έχεις βάλει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Όχι, δεν είναι όμορφο να βλέπουμε κι εμείς.
0: Έτσι.
1: Αναπτερώνεται το ηθικό μας. Δηλαδή. Θα μου φτιάξετε και εμένα, σας παρακαλώ, για το πρωί ένα βαλιτσάκι που να βάλετε 2-3 πράγματα. Έχω τον μπαμπά μου ο οποίος μου φτιάχνει. Θα σας το πω.
0: Ναι. Η Τένια λέει επίσης παρούσα 13 χρόνια πρωινά σνακ μεσημεριανά και βραδινά. Για τους άπιστους στομάδες έχει και φωτογραφία η γυναίκα.
1: Λοιπόν, κάθε πρωί σηκώνομαι, ναι, και έχω λοιπόν ένα πιάτο φρούτο.
0: Ναι.
1: Πάντα εκεί έρχεται ο μπαμπάς μου, το βάζει στο τραπέζι μου και κάθομαι και τρώω λοιπόν το πρωινό μου φρούτο, αυτό που μου έχει φτιάξει από το βράδυ.
0: Τι
1: και μου
0: ωραία.
1: Βάζει σε πληροφορώ και μπανάνα μαζί και διάφορα άλλα πραγματάκια.
0: Έλα, ο γλυκούλης.
1: Ναι, για το. Είδες.
0: Τι ωραίο, τι γλυκό που είναι αυτό.
1: Ανέκαθεν όμως. Καλά, όταν ήμουν παιδάκι το έκανε η μαμά μου. Και εσένα τι κάνανε?
0: Α, βέβαια, και εμένα πάρα πολύ. Εμένα μου φτιάχνανε το γάλα μου, μου φτιάχνανε το.
1: Γι' αυτό μεγάλωσες, Μικαέλα.
0: Έτσι έγινε ολόκληρη γυναίκα.
1: Άμα θέλεις. Τι έλεγε ο Χαρκίνης.
0: Άστο αυτό.

0: αυτό το τραγούδι όσο περνάει ο καιρός θα αγαπάω όλο και πιο πολύ.
1: Αυτό το τραγούδι μπορώ να τα ακούω σε επανάληψη.
0: Ναι.
1: Μανώλης Φάμελος πίσω από το τραγούδι και βεβαίως η Νατάσα Αμποφίλιου, γιατί όλα είναι μπροστά.
0: Σωστά.
1: Και όλα είναι μπροστά και με, την, με τα βραβεία Νόμπελ που σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν οι πρώτοι νικητές.
0: Καλά είδες το Νόμπελ Ιατρικής, τα παιδάκια του ενός από τους τρεις νικητές του
1: ναι,
0: βραβείου.
1: Ήταν πολύ ωραία ήταν αυτό.
0: Έχει κατακλείσει το ίντερνετ ναι, αυτό πολύ. Με τα παιδάκια που χαίρονται με τον μπαμπά που πήρε το βραβείο Νόμπελ.
1: Και λοιπόν, πώς ξεκίνησαν όλα για αυτό το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής, Δημήτρη?
0: Πότε, πώς?
1: Πώς ξεκίνησαν?
0: Πώς?
1: Από ένα μικροσκοπικό φύκι. Ναι. Και τον τρόπο
0: μιλάς με... για το φετινό βραβείο.
1: Το φετινό βραβείο ναι. Νόμπελ. Και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το φως στο μικροσκοπικό φύκι. Αυτό οδήγησε στο Νόμπελ Φυσιολογίας
0: Ιατρικής.
1: Σε τι
0: όμως θα μας βοηθήσει αυτό?
1: Σε τι, Δημήτρη
0: σε
1: μου?
0: Τι θα μας βοηθήσει?
1: Σε τι θα μας βοηθήσει? Οι επιστήμονες Καρλ Ντάιζεροτ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέορκ Νάγκελ τιμήθηκαν εχθές με το φετινό Νόμπελ για την πρωτοποριακή τους έρευνα στην οπτογενετική και τις ανακαλύψεις τους στα φωτοευαίσθητα κανάλια ιόντων.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τίποτα?
0: Όχι, αν το συνεχίσω όμως θα καταλάβω.
1: Η ανίχνευση του φωτός, ωστόσο, δεν αποτελεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό των ζώων που διαθέτουν μάτια. Οργανισμοί σε ολόκληρο το ζωντανό κόσμο χρησιμοποιούν το φως για να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και να ανταποκρίνονται στις αλλαγές τους.
0: Άρα σε τι θα μας βοηθήσει?
1: Στο να καταλάβουμε ότι...
0: Να ενεργοποιούμε τα κύτταρα μέσω του φωτός.
1: Αυτό είναι, Δημήτρη.
0: Αυτό είναι.
1: Μπράβο μας, Δημήτρη. Να πάρουμε λοιπόν, κι εμείς ένα Νόμπελ που καταλάβουμε δύο πράγματα.
0: Είδες, με δύο απλές λέξεις. Να σου πω όμως ότι χθες δεν ήταν το βραβείο ιατρικής, δεν ήταν χθες, ήταν προχθές.
1: Προχθές.
0: Γιατί χθες ήταν το Νόμπελ φυσικής.
1: Σωστά.
0: Το οποίο παρέλαβε ο Φράνσις Χάλτζεν, βραβείο λοιπόν φυσικής, ο επιστήμονας που έπιασε μηνύματα από τα βάθη του διαστήματος. Δεν ασχολείται με την κβαντική, όχι ιατρική, φυσική.
1: Ναι, τέλος πάντων, εμείς εδώ γιατί δεν έχουμε πάρει κανένα Νόμπελ με όλα τα κβαντικά που ασχολούμαστε, έλατε.
0: Τώρα ναι.
1: Άστα.
0: Να το πούμε ακόμα μία φορά όμως, χρειάζεται τώρα με αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται, ότι η κβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος κλάδος, είναι μία εναλλακτική θεραπεία ή ψευδοεπιστήμη, κάπως έτσι.
1: Και κάτι ακόμα, επειδή μου έτυχε πολύ, πολύ πρόσφατα για κάτι που ψάχνω ιατρικά, βρέθηκε μία νοσοκόμα στο δρόμο μου και άρχισε να μου λέει τι πρέπει να συμβεί για έναν άνθρωπο δικό μου και τι πρέπει να κάνει. Φυσικά και δεν την άκουσα, αλλά θα μπορούσα
0: τι
1: να την ακούω. Δεν μπορώ να σου πω τώρα κάτι, να αλλάξω τα φάρμακα.
0: Ναι,
1: να πάρω κάτι άλλα φάρμακα τα οποία μου τα έστειλε κιόλας.
0: Τα φάρμακα.
1: Τα φάρμακα αυτά για να τα δώσω στον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα.
0: Θα τα είχε πάρει εκείνη, γι' αυτό τα σύστησε.

0: Γιώργος Δημητριάδης, νέο τραγούδι με τα μαύρα μου γυαλιά.
1: Μόλις βγάλαμε την κορδέλα.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Αυτός είναι ο Γιώργος Δημητριάδης. Εσείς είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Δημήτρη μου, θα πάμε λες για τίτλους ειδήσεων. Πώς το βλέπουμε
0: Φύγαμε
1: το πράγμα.
0: Φύγαμε γρήγορα.
1: Από πού?
0: Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε αμέσως μετά, με φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελεστή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεν είπα καλημέρα από Ανατολή σε Δύση και από Βορρά σε Νότο.
1: Σαν παράσταση, Δημήτρη μου, σαν παράσταση ένα πράγμα.
0: Τελευταία πράξη όμως.
1: Τελευταία πράξη του δράματος, Δημήτρη μου. Αυτού εδώ του δράματος που λέγεται μη με ξυπνάς από τις 6 και είναι από τις 6 το πρωί και μέχρι τις 8.
0: Δεν το λες και δράμα, το λες και κωμωδία.
1: Κυρίως αυτό το λες, αλλά έχει μια δραματική έτσι.
0: Δραματική κομμεντία.
1: Έτσι, μια δραματική κομμεντία.
0: Καλημέρα στο Σπυρό, μας ακούει από Μπρίζ, ναι. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα και στην Τίνα. Καλημέρα στον Ονούφριο από το κοινό Σαργιές. Ξέρεις που είναι το κοινό
1: Σαργιές? Βέβαια ξέρω που είναι. Λοιπόν,
0: πού είναι?
1: Και στο Νέο Κόσμο δεν είναι?
0: Μπράβο,
1: μπράβο.
0: Εκεί που ήταν το αρχαίο Αθηναϊκό γυμνάσιο και ιερό αφιερωμένο στον Ηρακλή. Να τα λέμε αυτά.
1: Μπράβο Δημήτρη μου που τα ξέρεις όλα αυτά διαβάζοντάς τα. Και τα έχεις μάθει απ' έξω.
0: Πρέπει να τα μαθαίνω απ' έξω.
1: Μπράβο Δημήτρη μου. Λοιπόν, επειδή πάμε σαν παράσταση, θα πάμε σε παράσταση. Και δεν θα πάμε
0: και
1: σε μια.
0: Όχι σε οποιαδήποτε παράσταση.
1: Όχι. Καταρχάς θα πάμε σε πρεμιέρα και θα πάμε σε μια παράσταση για μια προσωπικότητα, όχι μόνο ως φωνή και σύμβολο, αλλά ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Μιλάμε για την παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Απόψε είναι η πρεμιέρα. Απόψε δίνουμε διπλές προσκλήσεις.
0: Είναι δεύτερη χρονιά.
1: Είναι δεύτερη χρονιά.
0: Έχει κάνει και περιοδία στην Ελλάδα.
1: Έχει κάνει και περιοδία στην Ελλάδα, πολύ σωστά τα λες. Sold out παραστάσεις όλο τον περασμένο
0: Νικορέστης
1: χειμώνα.
0: Νικορέστης Χανιωτάκης.
1: Σωστά, στη σκηνοθεσία. Νίκος Ξυλούρης, λοιπόν, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Και βεβαίως το ρόλο του Νίκου Ξυλούρου, Εμιλιανός Σταματάκης.
0: Παίζει και ο Γιάννης Ομαθαίος όμως.
1: Τραγουδάει ο Γιάννης Ομαθαίος.
0: Και, ναι, και παίζει και τραγουδάει.
1: Και παίζει και τραγουδάει, αλλά παίζουν και πολλοί ακόμα σπουδαίοι. Χρήστος Γεωργαλής, Ξανθή Γεωργία, Νίκος Γκέλια, Γιάννης Καλατζόπουλος, Ιωάννα Λέκα, Γιάννης Μαθαίος όπως είπες, Λίζη Ξανθοπούλου, Σπύρος Ουρβίνος, Αναστασία Τσιλιμπίου, Μάνος Τσούτης, Γιώργος Φλωράτος, η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος της ζωής του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου. Και πρέπει να πούμε
0: Ουρανία, εδώ. Την Ουρανία, ποια είναι φέτος Ουρανία Ξυλούρη? Δεν θυμάμαι, γιατί πέρσι ήταν η πρωτοψάλτη.
1: Λοιπόν, άκου. Ελευθερία Ξυλούρη, Πέγκη Τρικαλιώτη, Ψαρογιώργης Μιχάλης Αεράκης, Νταγιαντάς Άρης Λεμπεσόπουλος, Σκουλάς Νίκος Καραγιώργης, Μενέλαος Δραμουντάνης Θανάσης Κουρλαμπάς, Ψαρονίκος Σεραφείμ Γκούβρας, 8 ετών όταν ήταν, έχει και μικρά παιδιά δηλαδή. Και βεβαίως εμείς δίνουμε διπλές προσκλήσεις.
0: Έχουν ξεκινήσει και στέλνουν μηνύματα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα.
1: Άντε, πέστε εσύ όμως.
0: Τι να πω όμως.
1: Γρήγορα.
0: Γράψτε λοιπόν Ξυλούρης, είναι για απόψε η παράσταση όπως σας είπαμε στις 7.
1: Στο θέατρο Ήβη.
0: Ακριβώς. Γράψτε Ξυλούρης, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού. Γίνεται η κλήρωση. Θα περάσετε υπέροχα. Αυτό. Δεν έχει τίποτα άλλο.

0: Νίκος Γκάτσο, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Ξυλούρης, γεια σου χαρά σου Βενετιά.
1: Όπου μηνύματα,
0: χαμός
1: τι γίνεται.
0: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με τις κληρώσεις που θα κάνουμε. Να πάμε σε μια ωραία είδηση.
1: Πάρα
0: μια
1: πολύ
0: ακόμα ωραία
1: είδηση.
0: Γιατί υπάρχουν καλές ειδήσεις, να το πούμε αυτό, ε.
1: Αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά να τις δεις.
0: Ακριβώς. Και αρκεί να μην τις, τα μέσα να μην τις στέλνουν στα ψηλά που λένε. Να τις βάζουν.
1: Και μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς τι κάνουμε.
0: Εμείς λοιπόν.
1: Ναι, εμείς τι θέλουμε να βρούμε.
0: Η Αγγελική Γιαννακίδου λοιπόν τιμήθηκε για μια ζωή αφιερωμένη στη Θράκη. Και ποια είναι τώρα η Αγγελική Γιαννακίδου? Για όλους...
1: την ξέρουν, είναι η πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης
0: και ερευνήτρια και ιδρύτρια αυτού του μουσείου. Και τιμήθηκε με το Long Life Achievement Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων.
1: Και δεν έγινε όπου να είναι, έγινε στο Αλικάντε της Ισπανίας η βράβευση.
0: Έτσι, στο πλαίσιο των European Museum Academy Awards. Μαζί με το Εθνικό Μουσείο Συγχρονής Τέχνης βραβεύτηκε και η Αγγελική Γιαννακίδου. Και αυτή η διάκριση αναγνωρίζει τη συνολική προσφορά της στη μουσιακή και πολιτιστική ζωή και κυρίως το έργο που έχει κάνει επί δεκαετίες για τη διάσωση, για την καταγραφή, για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θράκης. Γιατί να το πούμε αυτό, έχει αξία ότι το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη δεν είναι ένας χώρος όπου απλά φυλάσσονται παλιά αντικείμενα. Η φιλοσοφία του είναι να διασώζει τη μνήμη μιας ολόκληρης περιοχής και τις καθημερινές συνήθειες και τα πάντα.
1: Να πούμε επίσης ότι το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και θα στείλουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας στην Αλεξανδρούπολη.
0: Βεβαίως.
1: Και όχι μόνο, σε ολόκληρη
0: και
1: Θράκη.
0: Στην κυρία Γιαννακίδου με τα συγχαρητήριά μας και την υπερηφάνεια μας.

0: Κορίτσι, στάσου να σου πω. Μου το αφιερώνεις, νομίζω, ε.
1: Εσύ το αφιερώνεις τον εαυτό σου.
0: Όχι, εγώ λέω ότι εσύ μου το αφιερώνεις.
1: Να πούμε στους στίχους. Αυτό ναι. Να πούμε, που είναι σημαντικό. Γιατί
0: και
1: έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μη μισπλέσεις, το καταλαβαίνεις από τον ήχο.
0: Ναι,
1: και αλλά... δάκης.
0: Και δάκης φυσικά.
1: Και σύκτης.
0: Και σύκτης. Το καταλαβαίνεις και αυτό από τον ήχο.
1: Όλα τα καταλαβαίνουμε.
0: Για πάμε στην είδηση που μας βρήκες εσύ.
1: Κοίταξε να σου πω τώρα. Έχεις ακούσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036, όχι?
0: Όχι, δεν έχω. Τι να ακούσω?
1: Υπάρχουν λοιπόν 7 χώρες μέχρι στιγμές οι οποίες έχουν εκφράσει επίσημα το ενδιαφέρον τους να φιλοξενήσουν τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036. Υπάρχουν λοιπόν, ποιες νομίζω ότι είναι οι χώρες αυτές?
0: Ποιες είναι? Είναι και, έχει και Ελλάδα μέσα, όχι? Πες μου.
1: Όχι, βέβαια. Έχει Ινδία, έχει Κατάρ, έχει Νότια Αφρική, έχει Γερμανία, έχει Ουγγαρία, έχει Νότια Κορέα και Τουρκία, αυτές είναι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, θα δούμε τώρα, γιατί η κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας λήγει στις 31 Οκτωβρίου του 2026.
0: Άρα θα γίνει χαμός μέχρι τότε, ε?
1: Είμαι περίεργος να δω ποιες άλλες χώρες θα προσθεθούν.
0: Εγώ είμαι περίεργη για να δω ποια θα είναι η τελική χώρα. Να, καμιά Τουρκία, να τρέχουμε.
1: Να είναι καμιά Αφρική.
0: Να, καμιά Αφρική.
1: Κάνα
0: καμιά
1: Κατάρ,
0: Ινδία.
1: Κατάρ.
0: Κατάρ. Αχ, αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μελιά. Δεν έχεις μελιά μάτια? Όχι.

0: είναι η κοπέλα με τα μάτια τα μελιά?
1: Ποια είναι?
0: Ποια είναι?
1: Α, ποια το τραγουδάει?
0: Είναι, παιδί μου.
1: Η Ευελίνα Μεγαλοοικονόμου
0: έχει
1: το τραγουδάει.
0: Έχει μάτια μελιά, γι' αυτό το είπα.
1: Προφανώς. Ο Μάνος Λοϊζός και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχουν γράψει το τραγούδι αυτό.
0: Μια διαφορετική εκδοχή. Θα σε πάω όμως στην Ιαπωνία, μια χώρα με σκληρά εργαζόμενους που πάσχουν από έλλειψη ξεκούρασης. Υπάρχει λοιπόν ένας διαγωνισμός, ο οποίος έγινε αυτές τις μέρες. Ένας διαγωνισμός για να ξαπλώσουν, αυτό αρκούσε να κάνουν, να χαλαρώσουν, να φεθούν στην αγκαλιά του Μορφέα και να κερδίσουν 11.000 ευρώ.
1: Και κοιμάσαι, και κοιμάσαι και κερδίζεις 11.000.
0: 11.000 ευρώ. Δεν το λες και λίγο. Θα πάω στη Ιαπωνία.
1: Να πας στη Ιαπωνία, εγώ θα πάω να φύγω.
0: Α, ωραία.
1: Εσύ μείνε άμα θες.
0: Θα μείνω να ακούσω την Κόκκινη Σβούρα και να ακούσω μετά την Κόκκινη Σβούρα τη Μαργαρίτα με τη Λινέο. Και θα έρθω ξανά όμως μετά. Θα φύγω και θα έρθω αύριο.
1: Μόνο σου θα έρθεις αύριο.
0: Στις 6?
1: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε τι ώρα θα κοπιάσεις.
1: Στην ώρα μου, συνήθως, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς και δεν καταλαβαίνω και την έκρηξή σου. Νίκος Κλαβενίτης ήταν στη φροντίδα του ήχου.
0: Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο.
1: Δημήτρης Μηδένης στο άλλο. Φιλιά πολλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και θα τα πούμε αύριο στις 6.

0: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Η τέχνη είναι για όλους. Και το πιστεύει και το ακούει ξανά και ξανά από πολιτιστικούς οργανισμούς η κόκκινη σβούρα και γι' αυτό ακριβώς τρυφογυρίζει σήμερα στο Ίδρυμα Γουλανδρή και θέλει να μάθει τι ακριβώς σημαίνει αυτή η φράση για ένα μουσείο.
1: Καλημέρα, κόκκινη σβούρα. Η τέχνη είναι πραγματικά για όλους και για ένα μουσείο αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να είναι ένας χώρος ανοιχτός σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την ηλικία, τα ενδιαφέροντα ή τις ανάγκες τους. Γι' αυτό σχεδιάζουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα για διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικά κοινά. Και θέλουμε ένα παιδί να μπορεί να έρθει στο μουσείο, να περάσει όμορφα, να ανακαλύψει κάτι καινούριο και το κυριότερο να θέλει να ξαναέρθει. Φυσικά μέσα σε αυτή την προσπάθεια υπάρχουν και προγράμματα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή ανάγκες όπως είναι τα εργαστήρια τέχνη και αυτισμός που έχουμε σχεδιάσει φέτος. Για εμάς έχει πολύ μεγάλη σημασία να βρίσκουμε διαφορετικούς τρόπους ώστε η τέχνη να γίνεται μια εμπειρία που μπορεί να μοιραστεί ο καθένας. Γιατί το μουσείο δεν θέλουμε απλώς να ερχόμαστε και να κοιτάμε τα έργα. Θέλουμε να τα γνωρίζουμε, να τα συζητάμε και να τα κάνουμε αφορμή για να δημιουργήσουμε κι εμείς.
0: Κατερίνα, κάθε παιδί έχει το δικό του τρόπο να πλησιάζει την τέχνη. Πώς έχουν σχεδιαστεί αυτά τα εργαστήρια, τέχνη και αυτισμός, ώστε ένα παιδί να μπορεί να συμμετέχει με το δικό του ρυθμό και να βρίσκει και το δικό του τρόπο έκφρασης?
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση και είναι όντως κάτι που μας ενδιαφέρει πραγματικά πολύ. Για κάθε κοινό συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς. Ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τόσο το αντικείμενό τους, όσο και τα χαρακτηριστικά των παιδιών στα οποία απευθύνεται το κάθε πρόγραμμα. Έτσι, τα εργαστήρια σχεδιάζονται με πολλή σκέψη, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να συμμετέχει με τον δικό του τρόπο και να βρίσκει τον δικό του δρόμο προς την δημιουργία. Στα εργαστήρια τέχνη και αυτισμός, για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε με δύο εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις τέχνες. Μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο και μια στοχοθεσία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις δυνατότητες των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δημιουργούμε ένα χώρο διαφορετικό ή ξεχωριστό. Αντίθετα, θέλουμε τα εργαστήρια να είναι ανοιχτά και συμπεριληπτικά.
0: Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα ότι τα παιδιά δεν έρχονται απλώς να δουν την τέχνη, αλλά να την αγγίξουν, να τη λερώσουν λίγο, να την πειράξουν, ίσως και να φτιάξουν τη δική τους. Πόσο ελεύθερα μπορούν να πειραματιστούν με τα υλικά και τις υφές στα εργαστήριά σας?
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα από τα κοινά στοιχεία όλων των εργαστηρίων μας. Τα παιδιά δεν έρχονται απλώς να κοιτάξουν την τέχνη έτσι παθητικά, αλλά έρχονται να τη γνωρίσουν μέσα από την εμπειρία της δημιουργίας. Θέλουμε να έρθουν σε επαφή με τα υλικά, να τα αγγίξουν, όπως είπες, να τα αισθανθούν, να τα μυρίσουν και να πειραματιστούν με αυτά. Είτε πρόκειται για ζωγραφική, γλυπτική, κολλάζ ή οποιαδήποτε άλλη μορφή δημιουργίας. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να βάλουν τα χέρια τους στη διαδικασία και να ανακαλύψουν τι μπορούν να κάνουν τα ίδια. Και το σημαντικό είναι ότι δεν ψάχνουμε όλοι να φτιάξουμε το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει ένα αποτέλεσμα που πρέπει όλοι να πετύχουν. Υπάρχει χώρος για πειραματισμό, για παιχνίδι και φυσικά για προσωπική έκφραση.
0: Και αν ένα παιδί χρειαστεί ένα διάλειμμα, θέλει να σταματήσει, δεν θέλει να συμμετέχει σε μια δραστηριότητα ή απλώς χρειάζεται να κάνει τα πράγματα διαφορετικά, υπάρχει χώρος και χρόνος γι' αυτό?
1: Βέβαια, όπως και οι καλλιτέχνες άλλωστε. Ένα παιδί, αν χρειαστεί ένα διάλειμμα ή θέλει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά, υπάρχει χώρος και χρόνος γι' αυτό. Και φυσικά και αυτό πάλι είναι κάτι που θέλουμε να ισχύει σε όλα τα εργαστήριά μας, γιατί κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό και τον ρυθμό αυτό θέλουμε να τον σεβόμαστε. Οπότε ναι, αν χρειαστεί ένα παιδί ένα διάλειμμα, μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα. Αν θέλει να παρατηρήσει για λίγο χωρίς να συμμετέχει σε μια δραστηριότητα, μπορεί να το κάνει. Και αν θέλει να προσεγγίσει κάτι με έναν διαφορετικό τρόπο, πάλι υπάρχει χώρος και γι' αυτό. Για να πλησιάσει τέχνη πρέπει πρώτα να αισθάνεσαι ασφαλής και ελεύθερος.
0: Η Κατερίνα Γεωργοπούλου ξεναγεί την κόκκινη σβούρα στο Ίδρυμα Γουλανδρή και στα εργαστήριά τους για παιδιά, τέχνη και αυτισμός, γιατί η τέχνη είναι για όλους. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
10: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Εσείς που πάτε?
13: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
14: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φτάσαμε στο μαγικό αριθμό 7. 7 Οκτωβρίου και 28η ημέρα της χρονιάς, 2.80, που σημαίνει ότι μένουν 85 μερούλες. 8 λεπτάκια μετά τις 8, πόσο 8? 8 λεπτάκια μετά τις 8, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκίνησε η Βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα. Σήμερα που γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, ο Σεριανός και ο Σέργιος και η Σεργία, σήμερα που είναι η Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την ευραλγία του Τριδήμου. Είναι ευραλγία του Τριδήμου, είναι αυτός ο πόνος ο έντονος που νομίζω ότι εκδηλώνεται στη μια πλευρά του προσώπου. Ναι. Τι άλλο είναι σήμερα? Είναι η μέρα του βαμβακιού, Παγκόσμια μέρα βάμβακος. Είναι Παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία και μην την ανοίξουμε την κουβέντα γιατί είναι και νωρίς και θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Σκέ της εργασίας, η μέρα είναι στην Αυστραλία. Το αξιοπρεπής το βγάλανε. Γιατί εκεί το έχουν και δεδομένο και κανονικό.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε, είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο και στον υπολογιστή μπροστά εδώ που έρχονται μέσω Viber τα γραπτά μηνύματά σας. Δεύτερο πρόγραμμα παραλήπτης, όπως το ακούτε, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμψη λέξη πρόγραμμα. Αν θέλετε τον παραδοσιακό, τον κλασικό, τον ωραίο τον τρόπο, 2, 10, 60, 13, 168 και 169 τηλέφωνο είναι, μιλάμε κανονικά. Εμείς που μένουμε στο κέντρο και αποφύγαμε το κέντρο για να βγούμε προς τα έξω, ταλαιπωρηθήκαμε περισσότερο από εσάς που αποφασίσατε να περάσετε μέσα από το κέντρο, γιατί εμείς οι υπόλοιποι φοβηθήκαμε και σας ανοίξαμε τους δρόμους και περάσατε εύκολα. Αυτό καταθέτω. Αυτό δεν σημαίνει ότι σας λέω να ξαναπάτε τώρα ή να πάτε τώρα.

βάση το φίλο που φωνάζει εκδρομή, μεγάλο βάσανο και είναι και Τετάρτη πρωί. Άντε να μαζέψει το μυαλό σου τώρα, να συγκεντρωθεί. Λοιπόν, τι βρίσκεται στα ενημερωτικά site ψηλά, τι βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προφανώς η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μαρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, από χτες το βράδυ είναι εδώ και θα φύγει αύριο το πρωί. Γι' αυτό και έχουμε τη μετατροπή του κέντρου σε αστακό. Έχουμε διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε πολλές μεγάλες βασικές αρτηρίες και γενικώς αστυνομική επιτήρηση πολύ αυξημένη. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την ιστορία. Αυτό μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να συμβαίνει. Δηλαδή, δεν ξέρω τι είναι πιο παράξενο, να είναι ο συγκεκριμένος πρώην τηλεστάρ πρόεδρος του Λάος ή να είναι ο συγκεκριμένος τηλεστάρ αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Δεν ξέρω τι είναι πιο λογικό και τι είναι πιο παράλογο σε αυτή τη ζωή που ζούμε. Λοιπόν, έχουμε συλλήψεις, έχουμε κύκλωμα, έχουμε 25 εταιρείες φάντασμα, έχουμε 5 εκατομμύρια ζημιά για το ελληνικό δημόσιο και όλα αυτά κανονικά συμβαίνουν, έτσι. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε 18 influencers που έχουν μπει στο στόχαστρο της ΕΕΠ για διαφήμιση παράνομου τζόγου, άρα μπήκαμε σε διαδικασία μηνύσεων, άρα δεν θα μείνουμε στα πρόστιμα, μιλάμε για παράνομα δίκτυα και κανάλια και την τεχνητή νοημοσύνη να έχει μπει στον εντοπισμό όλων αυτών των προβληματικών καταστάσεων. Και έχουμε και το αντίο του Λιονέλ Μέση στην Εθνική Αργεντινής που έπαιξε χτες τελευταία φορά με τον Μπενίν, σκόραρε κιόλας και την ώρα που τέλειωσε το παιχνίδι πήρε το μικρόφωνο και είπε δεν θέλω να φύγω από το γήπεδο. Πολύ συγκινητικός, με δάκρυα στα μάτια, ο απίστευτος αυτός άνθρωπος.

0: Λίγο πριν τους τίτλους των ειδήσεων, να φύγουν οι καλημέρες, τις ανταποδίδω, να προσγειωθούν στα Κύθυρα και στους ιστιοπλούς εκεί. Γεια σου Χριστό. Καλημέρα στον πύργο Τικό, τη Σαντορίνη, τη Έρε, το Ηράκλειο, τη Βιέννη, το παλιό τη Καβάλα, το Πέραμα και του Γαργαλιάνου, τι Σφαίρε, την Κομωτινή, τη Λευκάδα, τη Δράμα και τη Γραμμένη, την πόλη τη Φλόρινα και την Ιταία. Αυτή τη στιγμή έχει 4-5 βαθμούς Κελσίου εκεί. Να καταλαβαίνουμε λίγο. Δεν είμαστε μόνοι μας στη ζωή αυτή. Χαίρετε στη Λέσβο και στην Ερεσό και στα Παράκυλα, Θεσσαλονίκη, Επανομή, Σικές, Σιτία, Χρόνιγκεν και Γκιότεμπορε. Αχ, τρελαίνομαι με τις προφορές. Γκιότεμπορκ. Καλημέρα, Λουτράκι, Νάουσα, Έγινα, Ρόδος, Λαύριο, Αγρίνιο, Λευκάδα, Χίος, Αγόριαν, Παρνασσός, Αμίντεο και Παύλος Βιωτίας. Καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές της. Πάμε για σύνδεση με News Radio 105,8, τίτλοι και επιστρέφουμε για να βολτάρουμε.
1: Κάποιος με έστειλε εδώ κάτω. Κάποιος μου είπε.

σε σώσω, να σωθώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκον Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ηθοποιός, τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, πολιτικός, γυναίκα, Ελληνίδα. Μελίνα, το φως που μένει. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τραγούδι, θέατρο, τρισδιάστατες προβολές, προσωπικά αντικείμενά της και μόδα εμπνευσμένη από τη Μεγάλη Ελλάδα. 17 και 18 Οκτωβρίου, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, από τις 10 μέχρι τις 3.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είναι πάνω από 30 χρόνια που παίζει αυτό το τραγούδι, που βρίσκεται στη ζωή μας αυτό το τραγούδι του Γιώργου Ζήκα. Νομίζουν πολλοί ότι το έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης, αλλά όχι, το έχει γράψει ο Γιώργος Ζήκας. Προφανώς το έχει τραγουδήσει ο Κώστας Μακεδόνας. Θέλω να πάω από τα Μαργαριτάρια στα Νετρίνα. Τα Νετρίνα είναι αυτά τα πολύ ελαφριά, τα ουδέτερα στοιχειώδη σωματίδια που διαπερνούν την ύλη, διαπερνούν το σώμα. Τα λένε Νετρίνα, γιατί είναι και ουδέτερα και μικρά. Νετρίνα είναι αυτή η λέξη στα ιταλικά. Γιατί, Μαργαρίτα, πρωί-πρωί θες να μας μιλήσεις για Νετρίνα? Γιατί διάβαζα χτες, όταν διαβάζεις κάτι και το θαυμάζεις, θέλεις λίγο να το μοιραστείς. Διάβαζα ότι απονεμήθηκε χτες το Νόμπελ Φυσικής για τη χρονιά που διανύουμε στον Φράνσις Χάλζεν για την καθοριστική συμβολή του στο παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Αντιλήφθηκε ότι εκεί στον Νότιο Πόλο οι τεράστιες μάζες πάγου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένα πρωτοποριακό τηλεσκόπιο για να ανιχνεύονται τα νετρίνα, αυτά τα πολύ δυσδιάκριτα σωματίδια που διαπερνούν τη γη, αλλά διαπερνούν και το ανθρώπινο σώμα χωρίς να τα καταλαβαίνουμε, χωρίς να τα νιώθουμε, χωρίς να γίνονται αντιληπτά. Από τη σκέψη και μόνο καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος αυτού του ανθρώπου. Αυτά είναι άξια θαυμασμού, άξια, δεν ξέρω, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Φτιάχτηκε ένα γιγαντιαίο παρατηρητήριο εκεί, που καταλαμβάνει περίπου ένα κυβικό χιλιόμετρο πάγου και είναι εξοπλισμένο με χιλιάδες αισθητήρες φωτός. Ο άνθρωπος από το 88 προσπαθούσε να το φτιάξει. Και το κατάφερε και φέτος πήρε τον Νόμπελ. Ασύλληπτη ιστορία.

Από το Χάραμε Δήμητρα Γαλάνη, τραγουδάει Βαγγέλη Κούφα και Σταύρο Ξαρχάκο. Σταύρο Ξαρχάκο και Βαγγέλη Κούφα. Και επειδή είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε και επειδή μπήκαμε στη λαϊκή ώρα και ας δείχνει το ρολόι 9 παρά 20, κάπως έτσι θα συνεχίσουμε.

Για πρακτικούς, για χρηστικούς λόγους, υπενθυμίζω ότι οι βασικοί οδικοί άξονες στο κέντρο της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος και οι κεντρικές λεωφόροι, Αμαλία, Σοφία, Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Πανεπιστημίου και στα δύο, είναι όλα ανοιγοκλίνουν, είναι λίγο κλειστά. Σε κάποια σημεία θα απαιτηθεί η υπομονή σας. Γενικώς οι περιορισμοί ή επεκτείνονται ή έρονται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες που επικρατούν και τις μετακινήσεις των επισήμων που πρέπει να γίνουν. Αποφύγετε το κέντρο σήμερα. Τα ΜΜΜ, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σήμερα μπορεί να βοηθήσουν περισσότερο. Εμείς που ήμασταν μέσα και βγήκαμε έξω, το σκεφτόμαστε και δύο και τρεις φορές πώς θα επιστρέψουμε. Αλλά τσεκάρετε λίγο ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, δηλαδή από Ριζάρη και Πλουτάρχου μέχρι Εφρονίου, μέχρι Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, θα ανοίγει και θα κλείνει η κυκλοφορία. Έχετε λίγο το νου σας παραπάνω.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Να πάμε σε ένα σοβαρό τώρα, μιας και το περιβόλι του Σαββόπουλου μας έβαλε σε μια διάθεση, σε μια κατάσταση. Κλείνουν 3 χρόνια σήμερα από την ημέρα που εκτοξεύθηκαν χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας από την Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς. Από εκεί και μετά έχουν περάσει 3 χρόνια. Από εκεί και μετά βλέπουμε, παρακολουθούμε σαν το χειρότερο κινηματογραφικό έργο σφαγές και δολοφονίες χιλιάδων αμάχων και παιδιών εκεί στη λωρίδα της Γάζας, που καθημερινά επιβεβαιώνει το όνομά της. Το ζητούμενο που λέγεται ειρήνη, το ζητούμενο που λέγεται διόρθωση της ιστορίας, το ζητούμενο μπλέκονται κάπου ανάμεσα σε ανακοινώσεις, σε προσπάθειες που δεν έχουν καλό τέλος, σε ανακοινώσεις για δυτικές επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και πάντως σε κανένα τέλος. Περάσανε 3 χρόνια. Και πριν από αυτά τα 3 χρόνια είχαν έρθει άλλα 3 και άλλα 13 και άλλα 23. Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό. Τα βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες είναι συγκλονιστικά, είναι σοκαριστικά. Και δεν είναι μόνο αυτά. Η ζωή γράφεται εκεί, στους δρόμους. Εμείς βλέπουμε, παρακολουθούμε. Ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος. Ό,τι πιο δύσκολο.

Καλημέρες, φεύγουν, προσγειώνονται σε Μοσχάτο, Καλογρέζα, Παλιοφάλιρο, Άλυμο, Κοντόπευκο, Ηλιούπολη, Τρεις Γέφυρες, το Δήμο της Αγίας Παρασκευής που για τρίτη χρονιά στηρίζει τους μαθητές των ακριτικών περιοχών. Έχετε λίγο το νου σας εδώ, οι δημότες, οι γείτονες. Καλημέρα σε αμπελόκηπους, Εξάρχεια και Παγκράτη, πιο μακριά. Στην Αδριανή, στον Ευροκόπη και στην πόλη της Δράμας. Στη Βάρκιζα, του Αγίου Θεοδόρου, στη Μεγαλόπολη, το Βόλο, την Καλαμάτα, την Κεφαλονιά, την Άωσα, την Περαία και τη Θεσσαλονίκη, το Ρέθυμνο, την Άρτα, το Βελβενδό, την Κοζάνη, το Νότιο Πύλιο. Χαίρετε, καλέ, στη Ραφίνα, τη Θήβα, την Πρέσπα και τη Ρουμανία, το Τούρνου Μαγκουρέλε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα, ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 18.30.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και η αγάπη αυτή με πεθαίνει και η αγάπη αυτή με αρρωσταίνει. Δεύτερη ώρα, άσημε, δεύτερη ώρα της Βόλτας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ο Γιάννης Πριντέζης στον ήχο. Ήταν η διασκευή του Monsieur Menimal σε αυτό που πρωτομάθαμε με τη φωνή της Τζένις Βάνου. Είναι η Έρη Κίντζου στο τηλεφωνικό. Γεια σου, Έρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο του δεύτερου, 2-10-60-13-168-169. Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Καλώς βρεθήκαμε. Εάν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber, έρχεται εύκολα, απλά, γρήγορα, δωρεάν. Αρκεί στη θέση του παραλήπτη να πληκτρολογήσετε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα, αγόρια και κορίτσια.

σφιχτική καρδιά μου χτες που διάβαζα την επιστολή που έστειλε ο Πάπας Λέων στην εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα μετά από θανάτους από αεροπορική επιδρομή. Άλλος ένας λόγος, άλλη μια φορά που σφίγγεται η καρδιά για ό,τι συμβαίνει σε εκείνη την περιοχή. Διαβάζω ότι ο Πάπας Λέων προσευχήθηκε για τα θύματα. Έμαθα τα οδυνηρά νέα για το θάνατο της Μάισα και της Μαΐρη. Προσεύχομαι στο Θεό για αυτές και για τις οικογένειές τους. Και αναρωτιέται ο Πάπας, μέχρι πότε, Κύριε? Δεν έχουμε ξεπεράσει αυτή τη μέρα πριν από 3 χρόνια. Και οι δύο λαοί, και οι Ισραηλοί και οι Παλαιστίνοι, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα ανεπίλητο τραύμα, σε ένα βαθύ και ανεπίλητο τραύμα. Η ανοικοδόμηση δεν έχει ξεκινήσει, οι συνθήκες διαβίωσης δεν έχουν βελτιωθεί, μάλιστα από ορισμένες απόψεις έχουν ακόμη και επιδεινωθεί, γράφει στην επιστολή του ο Πάπας Λέων. Καλύτερα από όλους μας τα γράφει. Να τα βλέπουμε όσα συμβαίνουν, ούτε κάτω από το χαλάκι, ούτε ότι τι άλλα νέα. Ναι.

Λοιπόν, έψαχνα να βρω σε ποια χώρα τώρα είναι χάραμα. Αφού χαράματα η ώρα 3 με τον τρόπο της Φωτεινής Βελεσιώτου και του Λεωνίδα Μαριδάκη. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τώρα που μιλάμε, η Νέα Υόρκη έχει 2 και 18 το πρωί. Πιμή. Και στον Καναδά το ίδιο. Απ' την άλλη μεριά, ειρηνικός, Μελβούρνη 5 και 18 το απόγευμα και Τόκιο 3 και 18 το απόγευμα. Κρατάω λοιπόν αυτά και πάω να βγω εκτός συνόρων, να μείνω εκτός συνόρων, οπωσδήποτε να κάνω στάση στην Νορβηγία, που κάθε μέρα που περνάει ως χώρα την αγαπώ και περισσότερο. Προτείνεται και επίσημα η προσωρινή απαγόρευση των γυαλιών AI και σε κανονικούς ανθρώπους και σε υπουργούς, σε ορισμένους δημόσιους χώρους. Δεν εξετάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νορβηγίας, λέει, συνολική απαγόρευση, αλλά πάντως προσωρινή απαγόρευση και πάντως σε ορισμένους δημόσιους χώρους. Γυαλιά AI, έτσι. Ωραία. Η Ιαπωνία, που είπαμε ότι τώρα είναι η ώρα 3 και 19 το απόγευμα. Επιστήμονες κατάφεραν να αφαιρέσουν το επιπλέον χρωμόσωμα που συνδέεται με το σύνδρομο Down. Σοβαρό. Τι άλλο. Ρουμανία. Τι άλλα νέα είναι η κατάσταση. Χτίζει ένα θεματικό πάρκο για το Δράκουλα, αξίας ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Τρανσιλβανία, εννοείται. 6 θεματικές περιοχές, 40 και αξιοθέατα, γοτθική αρχιτεκτονική και ξενοδοχεία και υδάτινα πάρκα και σπα, όλα εμπνευσμένα από τη μυθολογία των βαμπύρ. Και έρχεται και το Halloween τώρα και δένουν όλα, μάλιστα.

Και μέσα στα πολλά έχουμε και τις κινητοποιήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην Γαλλία. Ξεκίνησαν από το Παρίσι, αλλά έχουν διευρυνθεί σε όλη τη χώρα. Ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα από μαθητές και εκπαιδευτικούς που διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στα σχολεία και εκπαιδευτικών και προσωπικού. Τα αιτήματα άνοιξαν, διευρύνθηκαν, οι αποκλεισμοί των σχολείων εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί πολλοί στις κινητοποιήσεις. Ζητάνε περισσότερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, να καλυφθούν καινές θέσεις των εκπαιδευτικών, ζητάνε μικρότερα τμήματα. Το γαλλικό σχολικό ωράριο είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή τα παιδιά πηγαίνουν το πρωί στο σχολείο στις 8 και φεύγουν από εκεί στις 6 το απόγευμα. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται και εκεί. Και αυτή την φορά, επειδή έχει περάσει ο καιρός και το κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων έχει γιγαντωθεί, έχει ξεπεράσει τα όρια της εκπαίδευσης, ενώθηκε και με τις διεκδικήσεις όλων των συνδικάτων που σαρώνουν τη Γαλλία. Ήθελα να βάλω ένα τραγούδι που να έχει λίγο εσάνς γαλλική, αλλά δεν ήθελα να πάω σε κάτι που εύκολο που σκέφτηκα. Προτίμησα ένα παλιό, αφού είμαστε και σε ατμόσφαιρα τέτοια, παλιά, αγγλικός τίτλος με λίγο γαλλική λέξη μέσα και... Bonjour, όπως και να έχει. Το Μαμαζέλ κρατάω.

Μια φορά και έναν καιρό το έγραψαν ο Μάριος Ποντίκας με τον Αργύρη Κουνάδη. Μια φορά και έναν καιρό το τραγούδισε ο Αντώνης Καλογιάννης, αυτό το Do You Like Mademoiselle the Greece. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε για συνδέσεις του δεύτερου με το Art News Radio 105,8. Επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της Βόλτας, δεύτερο πρόγραμμα όπως και να έχει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν σήμερα οι επαφές του Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια και επενδύσεις στην ατζέντα των συνομιλιών. Το απόγευμα η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν είναι άμυνα, ενέργεια και ευρύτερη ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. 95 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές. Έκανε λόγο για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των ΜΕΝΤΕ, νέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ατζέντα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Στον Ισαγγελέα, οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Γιώργος Ανδρέου έγραψε, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγούδησε αυτό το φιλί, το ένα και το μόνο που ζήτησε, ζητάει κάποιος. Δεν φτάνει ένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν θα μιλήσω για φιλί, θα μιλήσω για μια προσπάθεια που βοηθάει πολύ στην ορατότητα. Σας έχω ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτήν εδώ τη βόλτα, για δύο φανταστικούς τύπους, που ένας είναι ο Γρηγόρης Χρυσικός και άλλος είναι ο Σπύρος Δαντανίδης. Οι δυο τους έχουν φτιάξει μια ομάδα που λέγονται Cool Creeps. Οι Cool Creeps έδωσαν μια συνέντευξη στο site της LIFO, την οποία επιμελήθηκε η Μερόπη Κοκκίνη και ανέβηκε πριν από δύο ώρες στο site της LIFO. Οι δύο άνθρωποι αυτοί κάνουν το απλό. Στη ζωή τους και στις δράσεις τους και σε όσα γεγονότα δημιουργούν, δεν λένε μια ιστορία για το πόσο ήρωες είναι. Μιλάμε για ανθρώπους με αναπηρία, έτσι. Μιλάμε με ανθρώπους που κυκλοφορούν με αμαξίδια. Δεν μιλάνε στις δράσεις τους και στις συνεντεύξεις τους και όπου βρίσκονται για το πόσο ήρωες είναι. Εξηγούν ότι το θέμα δεν είναι πώς ένας ανάπηρος άνθρωπος μπορεί να ανέβει μια σκάλα. Το θέμα είναι γιατί εξακολουθεί να υπάρχει σκάλα εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Χρησιμοποιούν το χιούμορ ως όχημα σε ό,τι κάνουν, και λέω ό,τι κάνουν, γιατί τα παιδιά το Σάββατο που μας έρχεται ξεκινούν την εκπομπή τους, την ταξιδιωτική εκπομπή τους, που λέγεται Cool Creeps on Tour, στην ΕΡΤ1. Είναι η νέα ταξιδιωτική εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης και κάνει πρεμιέρα το Σάββατο. Τα παιδιά κατάφεραν να διανύσουν 8.000 χιλιόμετρα, να ταξιδέψουν σε 12 χώρες, να κάνουν στάσεις σε περισσότερες από 30 πόλεις, από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Λισαβόνα, να δουν τα προβλήματα προσβασιμότητας και να μην τα αφήνουν εκτός κάμερας. Δεν είναι αυτή η εκπομπή που ξεκινά το Σάββατο μια εκπομπή για δύο ώρες που ξεπερνούν τα εμπόδια. Είναι ένα ταξίδι δύο ανθρώπων που τα βλέπουν και τα συναντάνε τα εμπόδια και κάθε φορά αποφασίζουν τι θα κάνουν με αυτά. Ένα σημείο στην συνέντευξη που δώσανε μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέει, χρησιμοποιούμε το χιούμορ ως όχημα, αλλά θέλουμε να μιλάμε για κάτι βαθιά πιο πολιτικό που λέγεται αποκλεισμός. Αν πας να αλλάξεις μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη και το κάνεις επιθετικά, ο άλλος μπορεί να μην σε ακούσει. Επιστρατεύουμε το χιούμορ μας και τον αυτοσαρκασμό μας και την αμεσότητά μας για να μας δείτε και να μας καταλάβετε και μαζί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κάθε μέρας. Δεν υπάρχει κάτι πιο σωστό και πιο ουσιαστικό από αυτό. Cool Creeps Tour κάθε Σάββατο στην ΕΡΤ1. Ξεκινάνε αυτό το Σάββατο.

Λοιπόν, και λύσαμε και ξεκινήσαμε του Αλέξανδρου Δήμα το τραγούδι, του Βασίλη Παπακοσταντίνου η φωνή, ένα καράβι παλιό σαπιο κάραβο. Και λύσαμε και ξεκινήσαμε. Και πάμε να δέσουμε σιγά σιγά. Σε 17 λεπτάκια τελειώνει και αυτό το ταξίδι.

Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και ρωτάτε τι ώρα μεταδίδεται αυτή η πρώτη σειρά της παρέας των δύο, του Γρηγόρη Χρυσικού και του Σπύρου Τεντανίδη, των Cool Creeps δηλαδή, το Cool Creeps on Tour. Σας είπα Σάββατο, σας λέω πιο συγκεκριμένα, Σάββατο το μεσημέρι στις 3 στην Ερτένα. Ο στόχος της εκπομπής είναι η ορατότητα και η προσβασιμότητα σε ό,τι έχει να κάνει με αναπηρία. Τα δύο παιδιά κινούνται με τα αμαξίδια τους και με πολύ καθαρό και κανονικό και φυσικό τρόπο και αυθόρμητα βλέπουμε μέσα από τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους ό,τι συμβαίνει σε ένα ταξίδι, ό,τι συμβαίνει σε μια διαδρομή, ό,τι δυσκολεύει, ό,τι διευκολύνει τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία στη σύγχρονη Ευρώπη. Άλλο σύγχρονη Ευρώπη, άλλο σύγχρονη Ελλάδα. Μην μπερδευόμαστε.

Οι τελευταίες καλημέρες να προσγειωθούν σε Γιάννενα, Μονεμβασιά και Αγόριανη κάτω εκεί στη Λακωνία, στα Σίβωτα, στο Πήλιο, στο παλιό Καρλόβα στη Σάμου. Καλημέρα στη Γαλάτιστα, Αργοστόλια στην Πάλαια, Σέρες Μεσοράχη, στην περιοχή που λέγεται Λαγινά στη Θεσσαλονίκη και στην πόλη. Καλημέρα στο Καβούσι, την Αρετσού, τη Θέρμη, το Παρίσι, το Λασίθι και τη Σφάκα, το Ένσεντε στην Ολλανδία. Καλημέρα στη Θέρμη, Κωνσταντς Λίπης. Καλημέρα στο Οχυρό της Δράμας, τη Λευκοσία, την Άξο και τη Ραφίνα, το Ναύπλιο, την Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, τη Χαλκιδική και τα Νέα Σιλάτα, τη Σπάρτη, την Τίνο, τη Ρόδο, το Παλαιοσέλι, τη Στουτγκάρτη, την Κοζάνη, τη Μία, την Αλεξανδρούπολη και τη Σκοπιά εκεί στη Φλωρινά. Άντρη, για σένα. Γεια σου Αθήνα, από Πετρούπολη μέχρι Κολωνάκη, από Κορυδαλό μέχρι Κολωνό, μέχρι Μεσογείο, Πάρνηθα, Καματερό, Βούλα, Βύρωνα, Εγάλεο, Παιανία, Νέα Μάκρη, Ορόπο. Στον κόμπο κυβής.

0: Εγώ σε λέω αγάπη.
1: Στον τερματισμό και Λάρισα και Μεσολόγγι. Γιάννης Πρίντεζης, Ερυγκίντζου, Μαργαρίτα με τη Λινέο, φεύγουμε. Έρχεται το κορίτσι μας, η άντρη μας, με τα πλάτη και τα αγαπημένα της στο δεύτερο, 10 με 12. Εμείς αύριο το πρωί στις 8 στο δεύτερο.
0: Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθρωπος

0: Πού θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Ο μέγας ιεροεξεταστής, του Φιόντρου Ντοστογεύσκη, από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο, για 11η χρονιά, από σήμερα, τις Τετάρτες, στο Θέατρο Αλκμίνη. Κολυμπώντας στον αέρα, της Σάρλοτ Τζόουνς, για δεύτερη σεζόν, στο Θέατρο 104, σε σκηνοθεσία Λίλης Μελεμέ. Το τρυφερό και συγκινητικό έργο μελετά με χιούμορ τη θέση της γυναίκας τον 20ο αιώνα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Μακνίλ, που γνώρισε τεράστια επιτυχία στο Broadway, στο θέατρο Νέος Ακάδημος. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και υποδύεται τον Τζέικομπ Μακνίλ. Ο κορυφαίος fusion drummer του κόσμου, Billy Cobham, με την εκρηκτική του ενέργεια, απόψε στο συνεδριακό κέντρο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
8: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
9: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
8: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
9: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
10: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Ο κόσμος μπορεί να κάνει και χωρίς εσένα. Ο κόσμος μπορεί να κάνει χωρίς κανέναν μας. Και όλοι στο τέλος μπορούν.
13: Μία κανονική μέρα, της Κατερίνας Γιαννάκου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη.
12: Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Μη στο τέλος μπορέσω.
13: Από 11 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο Έργων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr και στα ταμεία του θεάτρου.
14: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, ήταν το 1994 όταν κυκλοφόρησαν τα κορμιά και τα μαχαίρια. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το νούμερο 1 αυτό το τραγούδι στο CD, στο δίσκο. Μιχάλης Γκανάς έγραψε τους στίχους, Άρα Ντιξιάν από τους Night Ark έγραψε την μουσική. Και στοιχιώνει λίγο εκείνος ο στίχος που λέει, κάποιος που μας σκέφτεται ή μας ονειρεύεται και όταν ξυπνήσει θα μας γνωρίσει ή θα γυρίσει στο άλλο του πλευρό. Οπό, καλό. 10 λεπτά μετά τις 10, εδώ είμαστε και σήμερα και καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε και είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα και είμαστε τα απλά και τα αγαπημένα με όλη την απλότητά μας και όλη την αγάπη μας. Θα πάμε μαζί ως τις 12 το μεσημέρι. Η σύνθεση της ομάδας είναι η ίδια, δεν άλλαξε τίποτα ο προπονητής. Άφησε Νίκος Κλαβενίτη στον ήχο, Έρι Κίνσου στο τηλεφωνικό κέντρο και Άντρη Βασιλιάδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Παιδιά, καλημέρα. Και αν είχε φτερά η ψυχή, φτερά έχει και ο έρωτας.

0: άλλο αγαπημένο τραγούδι από την αγαπημένη δεκαετία, θα λέγαμε, τη δεκαετία του 90, που έδωσε και ανέδωσε δίσκου, CD, τραγούδια, τραγουδοποιούς, τα πάντα. Φυσικά πάντα και ερμηνευτές, Ηλίας Κατσούλης και Τάσος Γκρούς, από τους τέσσερους κύκλους τραγουδιών, και ήταν ο υπέροχος Μανώλης Λιδάκης. Και αυτό το τραγούδι έχει κάτι κοινό με το προηγούμενο. Πρώτα απ' όλα μιλάνε και τα δύο για όταν ξυπνήσει κάποιος. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι θα συμβεί εκεί, τότε θα βγάλει τα συμπεράσματά του για τα συναισθήματα του άλλου. Και άμα δεν νιώσεις τίποτα και ήρεμα ξυπνήσεις, θα πει πως δεν μ' αγάπησες. Ούτε θα μ' αγαπήσεις. 2-10-60-13-168-169. Δύο ωραιότατες τηλεφωνικές γραμμές, ηλιόλουστες και σήμερα, με την Έρη μας να απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Για το Viber, δεν μας έχετε βρει ακόμα, αλήθεια τώρα. Θέλετε να νευριάσω? Λοιπόν, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Με λατινικούς χαρακτήρες θέλω να γίνει η αναζήτηση. Όχι γιατί το θέλω εγώ, γιατί έτσι πρέπει. Δεύτερο με F και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M. Είναι τόσο απλό. Να μπούμε όλοι σε αυτή τη μεγάλη παρέα.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

θυμόσαστε ένα τραγούδι που έλεγε «Φίλε, έφυγε ο στράτος και παρέλυσε το κράτος». Λοιπόν, ήρθε ο Ρούμπιο, παρέλυσε η Αθήνα. Κάτι τρίχες μέρες με ευχαριστώ. Είναι από τις λίγες φορές που ευχαριστώ, με ευχαριστώ, με ευχαριστώ που μένω εκτός. Άντε να πετύχω κανέναν από αυτούς, να σας πω την αλήθεια, στην Αττική Οδό, όταν έρχονται εκεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος, και από εκεί και πέρα χάνω τα ίχνη τους, χάνουν και αυτοί τα δικά μου. Και αυτό είναι εντάξει πραγματικά. Την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας σε όσους πρέπει να κινηθείτε. Κάπου γύρω-γύρω, στο κέντρο, κάπου εκεί. Σας έχω πει ότι αυτοί δεν πληρώνουν διόδια στην Αττική Οδό. Δεν πληρώνουν, παιδιά. Εκπλήσεσαι, Νίκο? Ναι, δεν πληρώνουν, περνάνε έτσι.

Λοιπόν, είμαστε πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν η Στέλλα με το όμορφό μου. Ελπίζω να λυκνιστήκατε εκεί όπου βρίσκεστε. Ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο όλα μπορούν να γίνουν. Αν είστε μάλιστα σε κάποια ουρά όπου τα χιλιόμετρα μπροστά σας δεν σας δίνουν ιδιαίτερη έτσι χαρά, ελπίδα ότι όλα θα είναι και θα γίνουν και θα πραχθούν στην ώρα τους. Λοιπόν, σήμερα παιδιά είναι η Παγκόσμια ημέρα αξιοπρεπούς εργασίας. Η αξιοπρέπεια στην εργασία, μεγάλο πράγμα αυτό. Και διάβασα η ευρωβουλευτής μας, η κυρία Μελέτη, η Ελεονόρα Μελέτη, κατά τη διάρκεια συζήτησης για ψήφισμα που αφορά τη ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας, έκανε λόγο για εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζόμενους. Πρέπει να μιλήσουμε, είπε, και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Κακό timing το λες αυτό. Κακή συγκυρία. Κακή στιγμή, ξέρω εγώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την έναρξη των εργασιών του εκ του γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Σεύρων και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας, τόνισε από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Για τη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα μίλησε νωρίτερα ο State News Radio 105,8 καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, τονίζοντας ότι η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως η επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Αναφερόμενο στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής των ΜΕΝΤΕ 9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Και ο καιρός έθριος έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Rebetiko. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Νομίζω ότι και κάποιοι άλλοι έχουν αλλιώτικο νόμο. Τι λέγαμε προχθές, 4 στις 7 εγχώριες ειδήσεις ξεκινούν με τη φράση «συνελήφθησαν για πάτη». Λάθος. 5 με 6 στις 7 ξεκινούν με αυτή τη φράση. Και βέβαια υπάρχει ποικιλία, υπάρχει φαντασία, υπάρχει ασυδοσία και έχω κι άλλα σεία, αλλά να μην πλατιάζω. Μερικές απάτες μάλιστα πιάνουν για 2-3 μαζί, εύκα, 1,5 εκατομμύριο, 7 άτομα, φυτώριο εικονικών επιχειρήσεων στημένες πάνω σε παλιές, πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καναλάρχης, Μίστερ Κολοτούμπας, και όλα τα ρεπορτάζ ξεκινούν με το πώς δρούσε το κύκλωμα απάτης. Να σας πω την αλήθεια, δεν με νοιάζει πώς δρούσε. Με νοιάζει ότι μπορούσε και δρούσε. Ξέρω εγώ. Καζάνι που βράζει η Γαλλία, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε και εικόνες από εκεί, έχουμε και ρεπορτάζ. Θέλουμε να ακουστούμε και όχι να μας ρίξουν δακρυγόνα, λένε οι μαθητές που διαμαρτύρονται για την εκπαιδευτική πολιτική του Μακρόν. Η κυβέρνηση του οποίου αντιμετωπίζει πλέον επεισόδια, συλλήψεις, τραυματισμούς και αυξανόμενη κοινωνική πίεση. Η Ευρώπη έχει καύσιμα, αλλά όχι ανοσία στο σοκ των τιμών. Οι Ευρωπαίοι πάλι έχουν το μαύρο του στο χάλι, αν με ρωτάτε. Διπλασιάζεται η επιδότηση των στους αλείς για το πετρέλαιο, φτάνει τα 32 λεπτά ανά λίτρο. Αν αυτό είναι ικανοποιητικό για τους αλείς, τότε φαντάζομαι θα τερματίσουν την απεργία, αν είναι ικανοποιητικό, και τα φρέσκα ψάρια θα επιστρέψουν στην αγορά. Διάβαζα χθες κάπου ότι δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι στην αγορά, εξυπηρετούνται όλοι με τα κατεψυγμένα. Βεβαίως, η απεργία είναι το χαρτί, είναι ο τρόπος πίεσης, και όπου χρειάζεται εφαρμόζεται.

Λοιπόν, οι καλημέρες πάρα πολλές, έτσι και στο ξεκίνημα. Ξεκινάω λοιπόν και λέω ότι ζηλεύω κάποιους από εσάς, εσείς που είστε στο δρόμο για δύρφη, ας πούμε. Καλημέρα στο Κολωνάκι, εσείς μην βγείτε σήμερα, μείνετε εκεί που είστε. Καλημέρα στη Σιτία, το Διονύση στο Ηράκλειο. Καλημέρα στον Άνω Κορυδαλό, στους Αμπελόκηπους, στην Αμαλιάδα και την Καλαμαριά, Σοπόλα, Κονίας και Πίθιο. Κρυά, η Κρυά είναι χωριό της Λευκάδας και έχει πλατεία, σου λέει, γεμάτη πλατάνια. Παιδιά, περιμένω φωτογραφία, εντάξει. Καλημέρα, λέει, Μόνα Λακωνίας, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, Ανολιώσια, Πρέσπα, Χαλκιδική και Τρίκαλα, Ζαγόρι και Ξυλαγανή. Πού είναι η Ξυλαγανή? Καλημέρα στην Ηλιόλουστη Πάρο, Ασπρόπυργο, Αμίντεο, Λειψία, Μασαλία, Μεσολόγγι, Σύφνο, Βροχερό, Λίντς, Χασιά, Οροπό και Λεπενού Αγρινίου, το γνωστό αγαπημένο κηλικείο στο Χολαργό. Καλημέρα στο ωραίο Καστρο της Θεσσαλονίκης, Πάρκο Τρίτσι, Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Περαία και Αίγιο. Ο Χρυσόστομος γεννήθηκε σαν σήμερα να τα εκατοστήσει. Καλημέρα Κατερίνα μου, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα με υγεία. Καλημέρα και στον Γέρακα, να είστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πρόταση για να μην κλείνει το κέντρο. Να μετακομίσει το Υπουργείο Εξωτερικών και το Μαξίμου δίπλα στο αεροδρόμιο. Χώρος υπάρχει, να σας πω την αλήθεια, επειδή μένω προς τα εκεί, ξέρω. Χώρος υπάρχει. Αν γίνει αυτό πραγματικά θα λύσουμε πολλά προβλήματα.

Λοιπόν, τους στίχους και τη μουσική έχει γράψει η Μαρίζα Ρίζου και ερμηνεύει βέβαια το «Πάμε μια βόλτα». Και σε αυτό στους στίχους ανάμεσα, νομίζω ότι τη διαφορά την κάνει ο στίχος που λέει «Ένα φούτερ, θα πάρω ένα φούτερ και για σένα». Είναι αυτό το... η απλή κίνηση, ρε παιδί μου, που δείχνει όμως τόσο νιάξιμο για τον άλλον.

Λοιπόν, χθες το απογευματάκι προς βραδάκι έβλεπα αυτό το τηλεπαιχνίδι στο Μέγκα, το Chase. Λοιπόν, και κάποια στιγμή αναφέρθηκε σε μια ερώτηση η φράση «Λάστε βιό σας». Και εντάξει, μου έφερε μνήμες στην επιφάνεια από τα σχολικά χρόνια. Και λέω τι ωραίο να το ψάξω λιγάκι, να το μοιραστώ με τους φίλους μου εκεί στο δεύτερο, εσάς δηλαδή. Λοιπόν, «Λάστε βιό σας». Ο Επίκουρος, δικό του απόφθεγμα. Και τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ζήσε κρυφά, δηλαδή μακριά από τη δημοσιότητα, την πολιτική εξουσία και την αυτοπροβολή. Και τι να κάνουμε, θα μου πεις, να καθόμαστε στη φωλίτσα μας? Όχι. Ο Επίκουρος εννοείται πως δεν εννοούσε την απομόνωση από φόβο, αλλά την αποφυγή της ματαιοδοξίας και των πολιτικών φιλοδοξιών. Πίστευε ότι η εσωτερική γαλήνη, η αταραξία και η αληθινή ευτυχία βρίσκονται πού? Στην απλή ζωή, κοντά σε φίλους, μακριά από το άγχος της εξουσίας και της δόξας. Βάσει της επικούρεας διδασκαλίας και πυρήνας της επικούρειας τέχνης του Ευζήν, υπήρξε λοιπόν αυτή η ρίση. «Λάθε βιό σας», που μνημονεύεται στα ηθικά του Πλούταρχου και ακριβώς υπάρχει ή καλώς ήρυτε το «Λάθε βιό σας». «Λάθε» προστακτική του ρήματος «λανθάνο», «μένω απαρατήρητος», «κρυμμένος» και «βιό σας» μετοχή του ρήματος «βιό», «ζω», «περνώ τη ζωή μου». Τα ΔΕΦ λοιπόν, Επίκουρος. Ποιος τον άκουσε, τι να σας πω. Και μιλάει εννοείται για αυτό που ψάχνουμε όλοι, έτσι, την ηρεμία, τη γαλήνη μέσα μας, την ισορροπία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
6: Με όλους τους αγέλληνες.
5: Μα τι πατριδογνωσιρότητα, τι άδεια λαξινίλα.
6: Ήταν όλοι εκεί.
5: Και το αναποφασιστόμουτρο.
6: Και ο ανοιξερόλας.
5: Αραχτιβισμός, αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
6: Μια τρελή κωμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
5: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
6: Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η αλήθεια είναι ότι δεν τελειώνουν έτσι εύκολα οι ανηφοριές, αλλά τέλος πάντων η ελπίδα, όσες φορές και να το πούμε, τόσες φορές θα το ξαναπούμε μάλλον, τελειώνει τελευταία. 5 λεπτά μετά τις 11 και βεβαίως μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής απλά και αγαπημένα. Εξακολουθεί η σύνθεση της ομάδας να είναι η γνωστή, δηλαδή Νίκος Κλαβένιδης στον ήχο, Έρη Γκίνς στο τηλεφωνικό κέντρο, Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και εσείς είστε παντού. Είστε παντού. Είστε σπίτι, είστε στο δρόμο, είστε στη δουλειά, είστε στη βόλτα. Είστε παντού. Εντάξει. Και είναι ωραίο αυτό, γιατί είστε στο χωριό. Α, τέλειο. Είστε σε ωραία μέρη. Μας στέλνετε φωτογραφίες. Ψιλοζηλεύουμε. Δεν ζηλεύουμε. Καμαρώνουμε. Και θα θέλαμε πολύ να ήμασταν κι εμείς. Πάμε και φύγαμε μαζί, ώσπου, ώστις 12.

0: γυαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Του Μίλτου Πασχαλίδη το τραγούδι εδώ από το Γιάννη Χαρούλη, της Λίθης το πηγάδι, το πηγάδι, κουβάδι το έλεγε η κόρη μου όταν ήταν μικρή. Δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι άντε φτιάξαμε ένα πηγάδι, άντε βρήκαμε ένα πηγάδι, άντε κάπου εκεί υπήρχε ένα πηγάδι. Η μυθολογία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον συμβολισμό του, είναι μια πύλη το πηγάδι προς τον κάτω κόσμο, την κρυφή γνώση, την γονιμότητα και την αλήθεια. Φτύνεσαι. Παιδιά, έχω το Δημήτρη Μηδάνη δίπλα μου, μόλις άκουσε για κάτω κόσμο, άρχισε να φτύνεται. Δεν βαριέσαι, σύνορα είμαστε. Μην δίνει σημασία. Λοιπόν, το πηγάδι του Αχιλλέα για την ελληνική παράδοση είναι στη Λέσβο, Χιλιοπήγαδα, κοντά σε αρχαίο ναό του Διονύσου, παιδιά. Ο Αχιλλέας πόντισε εκεί τα άλογά του, σου λέει ο μύθος, κατά την πορεία προς τον Τροϊκό πόλεμο, και εκεί συνάντησε την Βρυσιίδα. Εγώ αυτό δεν το ήξερα. Βρυσιίδα. Λοιπόν, ο Δημόκριτος είπε ότι η αλήθεια είναι στο βυθό. Ετεί δε ουδέν είδμεν εν βυθό γάρ η αλήθεια. Ο 19ος αιώνας γέννησε τον αλληγορικό μύθο και πίνακα όπου η γυμνή αλήθεια βγαίνει θυμωμένη από το πηγάδι. Γιατί η γυμνή αλήθεια βγαίνει θυμωμένη από το πηγάδι? Γιατί κάποιος την έριξε στα τάρταρα προφανώς. Λοιπόν, συμβολιασμός χθόνια δύναμη, σύνδεση με το άγνωστο, το σκοτάδι και τα υπόγεια ύδατα. Βεβαίως και έχει σχέση με την κάθαρση αλλά και με την γονιμότητα, και υπήρξε η χρήση στη λατρεία της Αρτέμιδος, της θεάς, σε τελετές μύησης. Για να μαθαίνουμε και πέντε πράγματα όταν γράψουμε διαγώνισμα, τέλος πάντων να διανθίσουμε και να ανθίσουμε και ένα πηγάδι από τον Νίκο Παπάζογλου, από τα Σύνεργα. Είδατε που σας λέω, εκείνη η υπέροχη δεκαετία του 90.

όλος ο κόσμος τον αποχαιρέτησε και εκείνος αποχαιρέτησε την Αργεντινή με γκολ και δύο ασίστ, αποθέωση, δάκρυα, υπέροχες, συγκινητικές, συγκλονιστικές στιγμές στο Monumental. Και αν θέλουμε έτσι να ρίξουμε μια ματιά στη ζωή αυτού του παιδιού, αυτού του ανθρώπου, αυτού του υπέροχου παίκτη, σε ηλικία 10 ετών διαγνώστηκε με έλλειψη αυξητικής ορμόνης και η θεραπεία του κόστιζε $900 το μήνα. Τον μήνα. Χωρίς ορμόνες μεταβολισμού, ο Λιονέλ θα έφτανε στην καλύτερη το 1,5 μέτρο κατά την ενηλικίωσή του, είχε δηλώσει ο πατέρας του. Η River Plate και άλλες ομάδες ενδιαφέρονταν, όμως δεν θα έδιναν τα χρήματα για τη θεραπεία. 13 χρονών και φεύγει. Πάει στην Μπαρτσελόνα. Η Μπάρτσα του υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιο σε μια χαρτοπετσέτα, καθώς δεν υπήρχε άλλο χαρτί διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή. Η αμοιβή του, €600 το μήνα. Σπίτι και κυρίως η κάλυψη της θεραπείας με αυξητική ορμόνη για να μπορέσει να ψηλώσει. Παράλληλα, είχε συμφωνηθεί και μια θέση για τον μπαμπά του. Για τον μπαμπά του Μέση, στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα, ώστε η οικογένεια να έχει έναν ακόμα μισθό. Σαν έφηβος είχε αδυναμία στα αναψυκτικά. Η αιμονή του με τα αναψυκτικά οδήγησε τη διοίκηση της ομάδας να αφαιρέσει όλους τους αυτόματους πολιτές από την Ακαδημία Νέων της ομάδας για να προστατέψουν την υγεία του. Πήρε ισπανική υπηκότητα το 2005 για να μην πιάσει, να μην πιάνει μάλλον μια επιπλέον θέση ξένου στην La Liga. Το ρεκόρ των 91 γκολ πότε έγινε το 2012. 91 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του Γκέρτ Μίλλερ. Είχε λατρεία για το τσάι, όχι για τον καφέ. Ίδρυμα Μέση, βεβαίως και υπάρχει, δημιουργήθηκε φιλανθρωπικό ίδρυμα για την υποστήριξη παιδιών με προβλήματα υγείας και εκπαίδευσης. Τροπαλούλης. Στα πρώτα του χρόνια στην Βαρκελόνη, οι συμπαίκτες του νόμιζαν ότι ήταν βοβός, επειδή μιλούσε ελάχιστα και κρατούσε χαμηλούς τόνους. Η γιαγιά του Μέση ήταν μία από τις πιο σημαντικές επιρροές της ζωής του. Πήγαινε μαζί του σε όλους τους αγώνες και στα μαθήματα ποδοσφαίρου όταν ήταν παιδί. Όμως έφυγε λίγο πριν ο Μέση γίνει 11 χρονών. Για να τιμήσει τη γιαγιά του, κάθε φορά που σκοράρει, κοιτάει προς τα πάνω και δείχνει τον ουρανό. Ο Μέση απέκτησε το παρατσούκλι La Pulga Atómica, που σημαίνει ατομικός ψήλος, λόγω του πολύπλοκου τρόπου που παίζει. Το μικρό του μέγεθος του επιτρέπει να κινείται γρήγορα και να σπάει τις άμυνες των αντιπάλων του. Ναι, μια ζωή τριαντάφυλλο, που όπως έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, ένα τριαντάφυλλο έχει και τα αγκάθια του.

Ας μιλήσουμε τώρα για το ιερόν τέρας της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που δεν είναι άλλος από τον Edgar Allan Poe. Θεωρείται πατέρας των ιστοριών μυστηρίου, πηγή έμπνευσης για χιλιάδες συγγραφείς και ένας πρωτοπόρος της λογοτεχνίας. Έφυγε σαν σήμερα το 1849. Τα έργα του καθόρισαν τη σχέση της αστυνομικής μυθοπλασίας και αυτής του τρόμου. Δεινός κολυμβητής, εκτός από τη σκοτεινή λογοτεχνία, διέθετε σωματικές ικανότητες και είχε καταφέρει να κολυμπήσει περίπου 10 χιλιόμετρα, 6 μίλια αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού James στην Βιρτζίνια. Το 1836 παντρεύτηκε την πρώτη του ξαδέρφη, τη Βιρτζίνια Κλέμ, η οποία ήταν μόλις 13 χρονών. Στο πιστοποιητικό γάμο η ηλικία της δηλώθηκε ψευδός ως 21χρονη. Έγραψε με μία γάτα στον νόμο. Συχνά συνήθιζε να εργάζεται πάνω στα κείμενά του, έχοντας την αγαπημένη του γάτα, την Κατερίνα, να κάθεται μόνιμα πάνω στον νόμο του. Λάτρευε τους κρυπτογραφικούς γρίφους, προκαλούσε τους αναγνώστες να του στείλουν μυστικά μηνύματα και συχνά τα έλυνε μέσα από τα περιοδικά στα οποία εργαζόταν. Ανεξήγητος παραμένει ο θάνατός του. Βρέθηκε στους δρόμους της Βαλτιμόρης σε παραλυρηματική κατάσταση και πέθανε λίγες μέρες αργότερα. Και μέχρι σήμερα οι ειδικοί έχουν προτείνει πάνω από 20 διαφορετικές θεωρίες για το τι ήταν αυτό που τον σκότωσε. Από αλκοολισμό έως λύσα μέχρι νοθεία ψηφοφορίας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ο μεγαλύτερος καυγάς του Poe ήταν με τον εαυτό του. Ποτέ δεν ήταν ντροπαλός στις φιλολογικές διαμάχες και μέσα από τον Broadway Journal το 1845 επιτέθηκε στον, λένε, ποιητή Henry Hansworth Longfellow, κατηγορώντας τον για λογοκλοπή. Ο αμήχανος Longfellow δεν απάντησε ποτέ. Απάντησε ένας οργισμένος αναγνώστης με τον οποίο ο Poe συνέχισε να ανταλλάζει μύδρους μέσω του περιοδικού. Ωστόσο, είναι πιθανόν ο αναγνώστης να ήταν ο ίδιος ο Poe, γεμίζοντας τις στήλες του περιοδικού, παίζοντας και τους δύο ρόλους. Τι να πεις τώρα για αυτόν τον άνθρωπο? Να πεις για αυτά που είπε? Έγινα τρελός με μεγάλα διαστήματα φρικτής λογικής. Βαθιά μέσα σε αυτό το σκοτάδι, κρυφοκοιτάζοντας για καιρό, στεκόμουν εκεί, αναρωτιόμουν, φοβόμουν, αμφέβαλα, ονειρευόμουν, όνειρα που κανένας θνητός δεν τόλμησε ποτέ να ονειρευτεί πριν. Όλα όσα βλέπουμε ή φαίνονται δεν είναι παρά ένα όνειρο. Μέσα σε ένα όνειρο άλλο. Να πιστεύεις μόνο τα μισά από αυτά που βλέπεις και τίποτα από αυτά που ακούς. Οι λέξεις δεν έχουν καμία δύναμη να εντυπωσιάσουν το μυαλό χωρίς τον εξαίσιο τρόμο της πραγματικότητάς τους. Για να ανυψωθεί η ψυχή, η ποίηση είναι απαραίτητη. Αγαπήσαμε με μια αγάπη που ήταν κάτι περισσότερο από αγάπη. Εκείνοι που ονειρεύονται την ημέρα γνωρίζουν πολλά πράγματα που διαφεύγουν από εκείνους που ονειρεύονται μόνο τη νύχτα. Η επιστήμη δεν μας έχει διδάξει ακόμα αν η τρέλα είναι ή δεν είναι το μεγαλείο της νοημοσύνης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
5: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
6: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
5: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
7: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
8: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
9: Α, εντάξει τότε.
10: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
11: Εντάξει, αμάρτια.
12: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δέπι Ίζη. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
13: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους που ενεργοποιηθήκατε στο άκουσμα του ενός. Λοιπόν, θέλω να πω καλημέρες πάρα πολλές. Το ξέρω ότι δεν επανέλαβα τους τρόπους της επικοινωνίας μας. Έτσι κι άλλως δεν έχω προλάβει καν να απαντήσω στα μέχρι τώρα μηνύματα. Θέλω να πω μια καλημέρα μεγάλη, μεγάλη, χαμογελαστή, Αλυστράτη Σερών, Βρυλής, Χελιούπολη. Λοιπόν, η Ξυλαγανή που ψάχναμε πριν είναι στον ομό Ροδόπης και ευχαριστώ. Καλημέρα στο Κιωτάρι Ρόδου, Κιβωτό Γρεβενών. Δεν θέλουν άλλο ήλιο οι άνθρωποι εκεί πέρα. Σου λέει θέλουμε βροχή. Τους καταλαβαίνω κι εγώ, αν με ρωτάτε. Καλημέρα στα Ραχοβίτικα Πατρών. Άνοιξη εδώ, Ασβεστοχώρη Θεσσαλονίκη, Μαραθώ Καμπό, Αδριανή Δράμα. Στη Λέρο με τα ωραία ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα. Είναι τα πιο αγαπημένα μου, έχω να πω. Καλημέρα στη Λάρισα, Πλατεία Ελευθερία Κορυδαλού, Ζαχάρο, Γιάννενα. Πανόραμα Βούλα, Ικαριά, Όσλο, Αγόριαν Ιταϊγέτου, Ιερά Πετρά, μετά λέει τι βροχέ ζέστη εκεί. Καλημέρα στον Άλυμο, Βάρκιζα, Αγρίνιο, Αγία Βαρβάρα Δράμα, Χαϊδάρι, Ναύπλιο, Κέρκυρα, Κίμη, Πειραιά, Εδιψό, Μάρπη Σαπάρου, Πλατεία Αμερικής, Αγία Γαλήνη Ρεθύμνο, Σβάμπαχ, Ηλιόλου στη Κοζάνη. Βέβαια η Κοζάνη ηλιόλου στη Λιόλουστη, αλλά το πρωί έχει 2 βαθμούς Κελσίου. Καλησμέρα στην Άγρα Λέσβου. Και έχουμε μέλλον και έχουμε συνέχεια ως τις 12 που θα είμαστε μαζί.

Λοιπόν, θέλω λίγο την προσοχή σας, εσείς που έχετε μικρά παιδιά, εφήβους, που προσέχετε μικρά παιδιά. Υπάρχει γενικώς, προκαλεί μάλλον ανησυχία, η αυξανόμενη κατανάλωση ενεργειακών ποτών, παιδιά. Εγώ απορώ να σας πω την αλήθεια πώς τα πίνουν αυτά τα πράγματα. Μια φορά μοιράζανε στο δρόμο, ξέρετε, ως διαφημιστικό δωρεάν, το δοκίμασα και δεν... Αλλά θα μου πεις περιορέξεως, σωστά. Λοιπόν, η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη μίλησε στην ΕΡΤ για αυτό το θέμα και για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συστηματική κατανάλωση. Δεν λέμε τώρα αν πεις μια φορά στο τόσο, όχι. Λοιπόν, ανέφερε πρόσφατη ελληνική μελέτη όπου σε περίπου έγινε 40.000 μαθητές της Τετάρτης και της Πέμπτης Δημοτικού και έδειξε ότι τα παιδιά καταναλώνουν ενεργειακά ποτά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, στοιχείο το οποίο ήδη χαρακτήρισε ανησυχητικό. Εγώ ούτε γιατρός είμαι ούτε ερευνητής, δεν ξέρω. Εγώ σας μεταφέρω και από εκεί και πέρα κάνετε τα κουμάντα σας που λένε. Η παιδίατρος εξήγησε ότι παρά την ονομασία τους τα ενεργειακά ποτά δεν προσφέρουν πραγματική ενέργεια στον οργανισμό, αλλά μειώνουν προσωρινά το αίσθημα της κόπωσης, καθώς περιέχουν διαγερτικές ουσίες, κυρίως καφέινη, αλλά και άλλα συστατικά όπως η ταυρίνη. Επίσης, η γιατρός αναφέρθηκε σε μεγάλη ευρωπαϊκή μελέτη, σε περίπου 1,5 εκατομμύριο παιδιά, η οποία κατέδειξε συσχέτιση της κατανάλωσης ενεργειακών ποτών με άλλες συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα και η χρήση ουσιών. Τώρα, τι φταίει και έχουν στραφεί τα πιτσιρίκια σε αυτό το προϊόν? Βασικά μόδα, παρέες, είναι δύο από τους βασικούς λόγους κατανάλωσης.

Λοιπόν, γι' αυτό αγαπώ αυτή τη δουλειά, γι' αυτό αγαπώ το ραδιόφωνο, γι' αυτό αγαπώ τις ζωντανές εκπομπές. Σπανίως είναι ηχογραφημένη, μπορεί να κάνω καμιά ηχογραφημένη, σπανιότατα σχεδόν καθόλου. Λέγαμε πριν για τον Edgar Allan Poe και για το γεγονός ότι ακόμα ψάχνουν να βρουν ποιος ήταν η αιτία θανάτου του από αλκοολισμό και λύσα μέχρι νοθεία ψηφοφορίας. Και αναρωτηθήκαμε τι να είναι η νοθεία ψηφοφορίας. Λοιπόν, ήρθε η απάντηση από εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ. Την εποχή εκείνη, άκου Νίκο, άκου. Ο Νίκος κλαβαίνει στον ήχο. Την εποχή εκείνη, συμμορίες άρπαζαν ανθρώπους στις εκλογές, τους πότιζαν ή τους χτυπούσαν, τους άλλαζαν ρούχα, γιατί και ο Πόε βρέθηκε με, όχι με τα δικά του ρούχα, και τους ανάγκαζαν να ψηφίζουν πολλές φορές με διαφορετική εμφάνιση. Το γεγονός ότι ο Πόε βρέθηκε την ημέρα των εκλογών κοντά σε εκλογικό κέντρο και με ξένα ρούχα έκανε τη θεωρία ιδιαίτερα δημοφιλή. Αυτή είναι μια πληροφορία που μου δώσατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και εννοείται ότι ήθελα να τη μοιραστώ και με τους υπόλοιπους.

0: ήταν τόσο όμορφα κίτρινο.
1: Δεν μπορώ, είναι υπέροχο το τραγούδι, αλλά γελάω και με τα μηνύματά σας σε σχέση με αυτό που είπαμε με τις εκλογές. Λέει, ναι, ναι, δώσε ιδέες τώρα. Λοιπόν, να είσαι καλά Κώστα. Φτάσαμε στο τέλος, παιδιά, για σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ήμασταν μια όμορφη παρέα και σήμερα, και αυτό τέλος πάντων είναι που μας δίνει δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας, τουλάχιστον σε μένα. Ισχύει αυτό. Να έχουμε μια όμορφη Τετάρτη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Σλαβενίδη που ήταν στον ήχο, την Έρικ Γκίνσου στο τηλεφωνικό κέντρο. Να ευχηθώ καλημέρα και να είμαστε καλά και αύριο το πρωί να ξαναβρεθούμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με τα απλά και τα αγαπημένα. Ήταν η Άντρια Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Θα κλείσουμε με ένα υπέροχο ορχιστρικό από τα πολύ πολύ αγαπημένα. Όλα είναι αγαπημένα. Ό,τι έχει γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ακολουθούν τα νέα ελληνικά με ό,τι έχει επιλέξει σήμερα ο Χρήστος Παπαμιχάλης να μας παρουσιάσει, και αμέσως μετά 12 με 2. Στα ραδιόφωνά μας άλλη μια μέρα η Ελένη Γιαννοπούλου. Φιλιά πολλά, για χαρά.

ελληνικά στο δεύτερο. Ένα από αυτά τα τραγούδια που σου καρφώνονται στο μυαλό και μπαίνουν στη δική σου εσωτερική επανάληψη. «Οι καιροί αλλάζουνε, μα οι άνθρωποι ποτέ». «Οι καιροί αλλάζουν» είναι ο τίτλος από το καινούργιο άλμπουμ του Sasuke, «I Tried».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ο κύριος Ζήλ. Η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ, εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ με τραγούδια για τα σύννεφα και τον ουρανό. Τραγούδια που σε προκαλούν κάπως να σηκώσεις το βλέμμα ψηλά πάνω από αυτή την αργάσιμη πραγματικότητα μιας Τετάρτης, όπως αυτή που μας ήρθε ακριβώς της εβδομάδας τα μισά και στην αρχή ακόμη του Οκτώβρη. Νομίζω ότι σήμερα που το ημερολόγιο δείχνει 7 του Οκτώβρη συμπληρώνεται και η πρώτη άτυπα ολόκληρη εβδομάδα, η πρώτη εβδομάδα το Οκτώβρη που ήρθε να μας συναντήσει. Το ίδιο κάνουμε και εμείς, εδώ είμαστε. Αν μας ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα, είστε συντονισμένοι. 7 του Οκτώβρη στο ημερολόγιο, 7 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι. Είμαστε εδώ και θα προχωρήσουμε παρέα, αν θέλετε κι εσείς, μέχρι τις 2. Νίκος Γρηγοριάδης και το αλφάδι του στην αρχή, έτσι για να ισιώσουμε και τα επόμενα. Και πάμε να βρούμε ωραίο ρυθμό για να κάνουμε και τις απαραίτητες συστάσεις.

Και αυτό ήταν ένα παιχνιδιάρικο και αρκετά ρυθμικό τραγούδι, έτσι για να μας βάλει στο κλίμα, για να μας βγάλει στο δρόμο, για να προχωρήσουμε παρέα με τα τραγούδια και τις μουσικές για ένα ακόμη πρωινό που θα γίνει μεσημέρι. Κρίστη Στασινοπούλου, δεν ξέρω τι θυμόμαστε αυτές τις μέρες, νομίζω την ακούσαμε και χθες ή χθες ή προχθές. Εδώ αυτό το τραγούδι είναι μια δημιουργία δύο σύνθετων, συνεργάστηκαν παρέα και οικογενειακά, Ευανθία Ρεμπούτσικα και Παναγιώτης Καλατζόπουλος, από το μακρινό 1993 και από το άλμπουμ «Στη λίμνη με τις παπαρούνες», τότε που τα εξετάζαμε τα βινίλια και τα εξώφυλλα τους. Θυμάμαι ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο που είχε αυτό το άλμπουμ, εκτός βέβαια από τα τραγούδια. Λοιπόν, κάνουμε τις συστάσεις των τραγουδιών. Να σας πω ότι απέναντί μου σήμερα ο Νίκος Κλαβενίτης βρίσκεται και φροντίζει πολύ ωραία τους ήχους μας. Νομίζω ότι για λίγο ακόμη θα τον έχουμε κοντά μας, ενώ για πολύ θα έχουμε κοντά μας την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-13-168-9. Οι τηλεφωνικές γραμμές για το δεύτερο, για τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά. Όλα τα άλλα τα βρίσκουμε μέσα από το Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκεται, είναι η μεγάλη μας ομάδα, ο κατεξοχήν τρόπος πλέον επικοινωνίας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στα γραπτά και τα βλέπουμε απευθείας μπροστά μας, καμία χρέωση. Το ίδιο ισχύει και για το Facebook, αν το προτιμάτε. Σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό. Μπορούμε και από το official group του δεύτερου να επικοινωνούμε και από το messenger του δεύτερου. Αρκεί να τα προλαβαίνουμε και να τα βλέπουμε τα μηνύματα. Μόνο αυτό. Αυτό είναι έτσι το μόνο θεματάκι που έχουμε, γιατί έρχονται πολλά και ελπίζουμε και προσπαθώ να απαντάω σε όλα. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Τα είπα όλα, νομίζω ότι τα είπα όλα. Και τώρα σωπαίνω, γιατί έρχονται τα τραγούδια.

Πάντα είναι χαρά μας να ακούμε τον Νίκο Παπάζογλου, με αυτή τη φωνή, ακόμη και αν λέει δύσκολα πράγματα, όχι και τόσο δύσκολα εδώ, με αυτόν τον ωραίο ρυθμό. Ο ίδιος έφτιαξε τη μουσική, η πηγή Καφετζοπούλου τους στίχους, αυτό ήταν το «Μένα γεια». Έτσι έρχονται οι δικοί μας χαιρετισμοί, γιατί εκτός από το αντίο υπάρχει και το «γεια» του ερχομού. Και εμείς μόλις φτάσαμε, εδώ είμαστε λοιπόν και προχωράμε σε αυτή τη μέρα που για την Αθήνα είναι αρκετά δύσκολη. Πάρα πολλές οι ρυθμίσεις και οι αλλαγές στο κέντρο αυτής της πόλης. Τα λέγαμε και χτες, πολύ υψηλές επισκέψεις. Ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, στρατηγικός διάλογος Ελλάδας και Αμερικής στο Υπουργείο Εξωτερικών. Βλέπω εδώ στον ηλεκτρονικό τύπο και κάποια πλάνα και κάποιες δηλώσεις και κάποιες ομιλίες. Παρατηρώ και τα χαμόγελα στα πρόσωπα των ανθρώπων. Όταν το χαμόγελο δεν διαγράφεται έτσι αληθινό και ειλικρινές, τότε αρχίζεις και σκέφτεσαι και καταλαβαίνεις και αντιλαμβάνεσαι και άλλα πράγματα για την ίδια την προσωπικότητα του ανθρώπου. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Καμία σχέση δεν έχει με τα τεκτενόμενα αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Εξωτερικών και με τις υψηλές επισκέψεις. Μην κυκλοφορείτε καλύτερα με αυτοκίνητο στο κέντρο αυτής της πόλης. Πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βεβαίως η Αθήνα ας την νομοκρατείτε. Μέχρι το πρωί θα διαρκέσουν όλα αυτά. Από αύριο το πρωί και μετά τα πράγματα θα είναι κανονικά όπως τα θυμόμαστε. Εδώ προχωράμε και σήμερα λέει είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία.

Αχ, δεν θα χαλάσει η τάξη, τίποτα δεν θα αλλάξει. Μπορεί και να αλλάξει, συνήθως αλλάζει προς το χειρότερο. Και αυτά να μην τα σκεφτόμαστε. Ελένη Βιτάλη εδώ σε ένα πολύ δικό της τραγούδι. Και η στίχη και η μουσική και η ερμηνεία. Ανασκουμποθήκαμε με ρούχα της δουλειάς, όπως είπε και η Βιτάλη. Και θέλουμε να βγάλουμε και το υπόλοιπο μισό της εργάσιμης εβδομάδας. Η μέρα της αξιοπρεπής εργασίας. Σε κάποιες περιοχές του πλανήτη αυτό ακούγεται και πολύ ειρωνικό. Φαντάζομαι, δεν θα πω χιουμοριστικό, γιατί αν γελάσεις, γελάς πικρά. Τα εργατικά συνδικάτα την καθιέρωσαν εδώ και κάποια χρόνια και είναι παράγοντας, λέει, καθοριστική σημασία στο να έχεις αξιοπρεπή εργασία για πάρα πολλά πράγματα και για τη δημοκρατία. Τα ξέρουμε. Ξέρουμε επίσης πως σπανίζει η αξιοπρεπής εργασία παντού και ειδικά και αφόρητα στις πιο ταλαιπωρημένες περιοχές αυτού του πλανήτη, αλλά στο θυμόμαστε με αυτή τη μέρα. Και πηγαίνουμε κατευθείαν για τίτλους ειδήσεων με ένα ακόμη τραγούδι που έγραψε η ίδια η Ελένη Βιτάλη, εδώ όμως από τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη, τον Tiny Jackal και την διασκευή του Θωμά Κωνσταντίνου. Και για τους δρόμους μας ταιριάζει, τους μπλοκαρισμένους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις κοινές δηλώσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Αναφέρθηκε στο κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μια ιστορική συμμαχία και είμαστε ευγνώμονες. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των ΜΕΝΤΕ9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Άντεν της Ιεμένης. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ψυχάρης, το ταξίδι μου. Για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετρούνιας.
8: Ο ήλιος ανάτελνε τότε στη ζωή μου. Ένας ήλιος μου φαινόταν η Ελλάδα όλη. Μου φώτιζε ο ήλιος την ψυχή.
7: Από τις 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες παραστάσεις. Ελάτε να ταξιδέψουμε με τον έρωτα του Γιάννη Ψυχάρη για τη ζωή, τη γλώσσα και τον άνθρωπο. Προπόληση more.com. Στο θέατρο Μεταξουργείο. 19 Οκτωβρίου, σαλπάρουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

αγάπη. Κοίτα με να φλέγομαι και πες με αγάπη. Νατάς από Φίλιου βεβαίως. Η πολύ αγαπημένη αυτή τριάδα, τόσο αγαπημένη του ελληνικού τραγουδιού, Μποφίλιου, Καραμουρατίδης και Ευαγγελάτος, εδώ σε αυτό το τραγούδι που δεν περιέχει ένα ρήμα που μπορείς να το πεις ραδιοφωνικό. Το τραγούδι όμως είναι απολύτως ραδιοφωνικό. Νομίζω αυτό το κοίταμε και σας ελπίζω να μας ακούτε και εμείς κοιτάζουμε τα λόγια και τα μηνύματά σας και διάφορα άλλα, φωτογραφίες και βιντεάκια όμορφα που μας στέλνετε και πολύ σας ευχαριστούμε. Ήδη από το ξεκίνημα αυτής εδώ της εκπομπής, στο ξεκίνημα του βρίσκεται και ένα τραγούδι το οποίο το πήραμε στα χέρια μας πόσο, κάνα δύο μέρες τώρα. Ανήκει στους ίδιους ακριβώς δημιουργούς, δηλαδή στον Θέμη Καραμουρατίδη και στο Γεράσιμο Ευαγγελάτο, μόνο που τώρα οι δυο τους έγραψαν για τη φωνή της αγαπημένης Μαρίας Παπαγεωργίου καινούριο τραγούδι και μάλιστα τηλεοπτικό. Θα το ακούτε συχνά, θα έρχεται και από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Μια γυναίκα είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Μια γυναίκα και η νέα δραματική σειρά που κυκλοφορεί με τη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Το είχε προτείνει χτες και ο Χρήστος Παπαμιχάλης στα νέα ελληνικά του. Για πάμε να το ακούσουμε τώρα κανονικά στη ροή μιας εκπομπής. Για πάμε.

Και ξανά από την αρχή, Μαρία Παπαγεωργίου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, για τη νέα τηλεοπτική σειρά με τίτλο «Μια γυναίκα». Θα τη δούμε και θα πούμε και περισσότερα. Προς το παρόν να πω ότι υπάρχουν κάποια τραγούδια που τα ακούς και ξέρεις με το πρώτο άκουσμα ότι είναι από τα τραγούδια τα οποία θα σε συνοδεύουν για καιρό. Νομίζω ότι ένα τέτοιο τραγούδι ήταν αυτό. Αν θέλετε όμως να πάμε και σε ένα άλλο τηλεοπτικό τραγούδι, το οποίο μας συνοδεύει χρόνια τώρα και το ακούμε πάντα με το ίδιο ενδιαφέρον, ακόμη και αν έχει περάσει τόσος καιρός και έχει υποστεί τόσες και τόσες μεταδόσεις, τότε ελάτε να πάμε σε αυτό. Ο Μιχάλης Γκανάς γράφει τους στίχους, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου τη μουσική, τα υπόλοιπα τα ξέρετε, Γεράσιμος Ανδρεάτος, τα ξέρετε και τα τραγουδάτε κιόλας.

Από εκείνα τα πολύ δυνατά ζεϊμπέκικα που έφτιαξε ο Θάνος Μικρούτσικος για την απίστευτη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, πάντα γελαστή και πάντα γελασμένη, καθάρισε ο Άλκης Αλκαίος με αυτό το πάντα. Γιατί και γελαστή προσπαθούμε να προχωρήσουμε και πάντα γελασμένη όμως. Λοιπόν, ακριβώς αυτό το τίτλο, πάντα γελαστή και γελασμένη, θα έχει και μια μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη, σε καμιά δεκαπενταριά μέρες από τώρα, στις 23 του Οκτώβρη, αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, με εξαιρετικούς ερμηνευτές. Δύο από αυτούς τους ακούσαμε ήδη. Είναι ερμηνεύτριες. Αναφέρομαι στην Ατάσα Αποφίλιου και στην Μαρία Παπαγεωργίου. Ο άλλος ερμηνευτής θα είναι ο Γιάννης Κότσιρας. Οι τρεις τους, με αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο και με το Θύμιο Παπαδόπουλο, να φροντίζει όλα τα των μουσικών και την καλλιτεχνική επιμέλεια να έχει επίσης. Όλα αυτά 23 Οκτώβρη με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Τα νιάτα μας διάδρομοι, Αθήνα, Σαλονίκη, και μια που δεν ακούσαμε τον Γιάννη Κότσιρα, ας τον ακούσουμε τώρα. Ο Γιάννης Κότσιρας σπάει από ένα ποτήρι για κάθε μέρα του Οκτώβρη που έχει περάσει.

Και βέβαια τα 7 ποτήρια, Ευανθία Ρεμπούτσικα και Ελένης Γιώγα. Νομίζω ότι είναι εκείνο κυρίως το τραγούδι που καθιέρωσε τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα χρόνια πριν στο, όπως λέμε, ευρύ κοινό. Γιάννης Κότσιρας, ακμαίος και σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις όλων μας, στα τραγούδια. Αυτά ήταν τα 7 ποτήρια για την 7η μέρα του Οκτώβρη. Και μια που αναφερθήκαμε και στη Θεσσαλονίκη, να σας πω, το διάβασα με έκπληξη. Όχι 7, πάνω από 1000 βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν εντοπιστεί στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή εκεί δίπλα που κάνουμε τις βόλτες, τους ωραίους περιπάτους που κάνουν οι φίλοι μας Θεσσαλονικείς, που βλέπουμε τα καράβια. 1000 βομβίτσες στο βυθό του λιμανιού, και τώρα που γίνονται εργασίες επέκτασης, τις εντόπισαν οι ειδικοί εκεί με μαγνητική έρευνα στην Προβλήτα. Πάνω από 20.000 τόνοι ζυγίζουν όλες αυτές οι βόμβες μαζί, αλλά δεν μας νοιάζει πόσο ζυγίζουν. Μας νοιάζει να μην σκάσουν, και αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Πήρε τη δαποθήκη. Όχι ότι θα συμβεί κάτι, αλλά λέμε. Να το ξεκινήσουμε το ταξίδι από το λιμάνι, και ας είναι εκρηκτικό. Πάμε να βγούμε στα μέρη των ποιητών.

Αυτό ήταν το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ο Νίκος Καβαδίας γράφει για τον ομότεχνό του και ο Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως μελοποιεί. Μια που αναφέραμε τον Θάνο Μικρούτσικο, είπαμε να σταθούμε και σε ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια από το Σταυρό του Νότου. Σύρε λοιπόν για εκείνο το ταξίδι, να ταξιδέψουμε κι εμείς, να συνεχίσουμε την επόμενη ώρα. Μέχρι τότε ας βρεθούμε για λίγο σε μια βραδιά στο Royal Albert Hall. Ζωντανή ηχογράφηση ο Ρόντ Στιούαρτ στη σκηνή και ταξιδεύει κι αυτός.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Νέκια, μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια, μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αν με αγαπάς, και νομίζω ότι είναι από τους πολύ ωραίους τρόπους για να έρχεται μία δεύτερη ώρα εκπομπής, έτσι με αυτή τη διαχρονική γοητεία αυτού του τραγουδιού του Γιάννη Σπανού και του Τάκη Καρνάτσου, με τη φωνή πάντα της Τάνιας Τσανακλίδου. Νομίζω διαχρονική γοητεία έχει και αυτό το αν εκεί στην έναρξη. Αυτό το αν νομίζω ότι κάνει όλη τη διαφορά, όπως και όλα τα άλλα που υπόσχεται αυτό το τραγούδι, και γι' αυτό το αγαπάμε μέχρι τώρα. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Εδώ και μισή περίπου ώρα τον ήχο μας φροντίζει και μιλάμε πάρα πολύ ωραία ο αγαπημένος μας ηχολήπτης, ο Σωτήρης Παναγιώτου. Σωτήρη μας, καλώς ήρθες και καλή συνέχεια να έχουμε. Και επίσης χαιρετούμε και την Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχω ήδη στα χέρια μου και τις τηλεφωνικές σας κλήσεις και αρκετά από τα μηνύματα που έχουν έρθει με άλλους τρόπους. Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Επιτρέψτε μου, επειδή είναι πολλά, να στείλω πρώτους χαιρετισμούς και μια μεγάλη καλημέρα στην Πεντέλη, στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι, στο Χολαργό, μια που πιάσαμε τα βόρεια προάστια, και κατόπιν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στον Κρόκο της Κοζάνης, στη Χασιά, στο πρώτο μήνυμα στο Viber, στον Πλατή Καμπο στη Λάρισα, σε δύο φίλες από το Γαλάτσι σήμερα, στη Σιτία, στη Σαντορίνη, στη Βούλα, στην Αγία Παρασκευή, στα Ηλιόλου στα Χανιά και στα Κουνουπιδιανά στα Χανιά, στον Καστανά βέβαια, στη Σιάτιστα, στο Πέραμα, στην Κοζάνη, στο Βαλεριανό της Κεφαλονιάς, Βαλεριανό, φαντάζομαι θα είναι ήρεμα εκεί, και μακρινούς χαιρετισμούς στον αγαπημένο φίλο στην Ολλανδία. Έχω κι άλλα, αλλά έχουμε χρόνο. Τώρα θέλουμε να ακούσουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι, μόλις μας ήρθε, από τα παλιότερα και τα κλασικά στα καινούργια. Ναταλία Λαμπαδάκη, η ερμηνεύτρια, το τραγούδι το έγραψε ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης. Μια ζωή, ο τίτλος του.

0: Μια νύχτα μπορεί να χωρέσει ολόκληρη τη ζωή. Μια ζωή, το καινούριο τραγούδι που έγραψε ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης για την φωνή εδώ της Ναταλίας Λαμπαδάκη. Τον γνωρίζουμε και από τα δικά του τραγούδια και από εκείνα τα πολύ ωραία τραγούδια που είχαν φτιάξει παρέα με τη Μαρία Παπαγεωργίου. Ξαναλέω, από τις πολύ ωραίες περιπτώσεις, ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης. Και μια που μιλήσαμε για ζωές και μια που είχαμε πάλι το αν, αυτό το υποθετικό εκεί στους στίχους, τι θα γινόταν αν δεν είχε προκύψει η 7η Οκτωβρίου έτσι όπως προέκυψε στο Ισραήλ το 2023. Σήμερα είναι μια μαύρη επέτειος για ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο για το Ισραήλ και όχι μόνο για τη Γάζα. Ήταν η μέρα που το 2023 περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι περισσότεροι άμαχοι, στο Ισραήλ. Η πιο αιματηρή επίθεση εναντίον του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες. Και επίσης η σημερινή μέρα ήταν η εκκίνηση, ήταν το σημείο μηδέν ενός πολέμου που κατόπιν στήχησε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους και σε μικρά παιδιά. Όλη αυτή η ανίποτη τραγωδία που πραγματοποιείται εκεί στην Παλαιστίνη, όλες αυτές οι επιθέσεις, ένας τεράστιος πόλεμος ο οποίος συγκλονίζει όχι μόνο τη Μέση Ανατολή αλλά και τον κόσμο. Έχουν μιλήσει πολλοί, έχουμε μιλήσει πολλοί, έχουν γραφτεί πολλά, έχουν γίνει βιβλία, έχουν γίνει ντοκουμέντα, έχουν γίνει ντοκιμαντέρ, έχουν γίνει ταινίες, πάρα πολύ συγκινητικές ταινίες. Ήδη προβάλλονται και στις αίθουσες, τα ξέρουμε, αυτή η ανίποτη τραγωδία συνεχίζεται. Και μία από τις εκκινήσεις της, όχι μόνη, όχι μοναδική, η πιο πρόσφατη αν θέλετε και η πολύ αιματηρή, είχε πραγματοποιηθεί μια μέρα σαν τη σημερινή πριν από 3 χρόνια. Μαύρη μνήμη, ρουλέτα, ρουλέτα καθημερινά η ζωή, πολύτιμη, καθόλου δεδομένη, ρώσικη ρουλέτα.
1: 7

0: μοίρα με τον απόδει στο όνειρο και τ' άλλο στη γωνία.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Όταν μετά από τέτοιες ειδήσεις και μετά από τέτοιες μνήμες έτσι σκοτεινές έρχεται η Μαρίζα Κοχ με αυτό το τραγούδι και μιλάει για άλλα που μας βασανίζουν, σαφώς μειώνεται η αξία τους όταν σκέφτεσαι πόσα πραγματικά τυραννούν και βασανίζουν αυτόν τον πολύπαθο κόσμο. Και αυτό το έργο δεν έχει τέλος και δεν έχει σταματημό ούτε και το 2026. Και κάτι μου λέει ότι κάπως έτσι θα συνεχίσει να προχωράει ο κόσμος. Καμία ανάγκη δεν υπάρχει για τους πολέμους, καμία ανάγκη δεν υπάρχει για τις γενοκτονίες. Και το λέω και το τονίζω για τη φίλη που ήθελε να ακούσει αυτή τη λέξη. Καμία ανάγκη δεν υπάρχει για τέτοιες τραγωδίες όπου στερούνται ανθρώπινες ζωές αμάχων άδικα σε οποιοδήποτε μέρος αυτού του κόσμου, αυτού του πλανήτη. Μακάρι να μπορούσε να γίνει κάτι μαγικό και η ανθρωπότητα να δει, να αντιληφθεί, να καταλάβει και να αγαπήσει τον κόσμο, τους άλλους ανθρώπους και αυτό τον πλανήτη όπως θα έπρεπε να κάνει. Ένα μαγικό χαλί να πετάξουμε μακριά. Μόνο με τα τραγούδια και μόνο για 2,5 λεπτά.

0: Έτσι με τραγούδια, για να θυμηθούμε την ομορφιά αυτού του κόσμου, για να θυμηθούμε την ομορφιά της μουσικής και την ομορφιά της φωνής της Φλέρης Δαντονάκη, εδώ σε αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, με στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Αυτό ήταν το μαγικό χαλί. Και ελάτε να πετάξουμε τώρα μέχρι το Βερολίνο, όπου μια άλλη υπέροχη φωνή μας, με τεράστια διεθνή καριέρα, η Νάνα Μούσχορη, τιμήθηκε εκεί σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για την καλλιτεχνική της προσφορά. Τιμήθηκε και μάλιστα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γερμανίας και παρέλαβε τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας, γιατί όχι μόνο με τη μουσική της συνέβαλε στην διάδοση ιδεών όπως η ενότητα, τουλάχιστον αυτό λέει η αιτιολογία της τιμητικής διάκρισης, φυσικά η πολυετής καλλιτεχνική της πορεία, αλλά επίσης τονίστηκε και η συμβολή της στην ειρήνη και την κατανόηση μεταξύ των λαών. Η Νάνα Μούσχουρη βρέθηκε εκεί, ήταν μια τεράστια τιμή, είπε, και με συγκινεί πραγματικά πολύ. Και ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, ο πρόεδρος της Γερμανίας, την ύμνησε και είπε επίσης ότι παρά τις τραυματικές εμπειρίες από την παιδική της ηλικία, τότε που εισέβαλε η Γερμανία στην Ελλάδα, η Νάνα Μούσχουρη, λίγα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, ξεκίνησε μέσα από τη μουσική μια διαδικασία συμφιλίωσης και διαμόρφωσε και τον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται την Ελλάδα. Μάλιστα υπήρχε ένα τραγούδι, το οποίο το τραγούδισε στα γερμανικά η Νάνα Μούσχουρη και άλλαξε την καριέρα της και κάπως έτσι ξεκίνησε και η διεθνή της πορεία. Το τραγούδι αυτό είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, αλλά στην αγγλική του βερσιόν. Στα γερμανικά ήταν το Weiße Rosen aus Athen, λευκά τριαντάφυλλα από την Αθήνα.
1: Τι

Αυτή λοιπόν ήταν η Νάνα Μούσχορη, η διεθνή της καριέρα. Το τραγούδι που ακούσαμε υπήρχε και στα ελληνικά και ήταν το «Σαν σφυρίξεις τρεις φορές». Μεταφέρθηκε στα γερμανικά το 1961. Το τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία στη Γερμανία. Πούλησε τότε περίπου 1.045.000 και άνοιξε το δρόμο για την διεθνή καριέρα της Νάνας Μούσχορη. Για όλους αυτούς τους λόγους τιμήθηκε η Νάνα Μούσχορη πολύ πολύ πρόσφατα. Η τελετή πρέπει να πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Βλέπω ότι δεν έχουμε χρόνο για άλλο τραγούδι. Έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων σε λίγο από το Earth News Radio και τους 105,8. Πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ένα ορχιστρικό θέμα του Κώστα Γρηγορέα, ηλιόλουστο, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάθυνση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές τους δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής των ΜΕΝΤΕ9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής εγκύου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάς, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρεια της Βαρσοβίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά. Συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στο Γάλλο επιστήμονα Ανρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κένσο Σοάι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη διήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο την Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ένα υπέροχο μουσικό θέμα ήταν αυτό από τη Μαρία Βουμβάκη και από τις πρόβες αποχαιρετισμού. Αυτό ήταν το «Μέχρι τον Φάρο» και όπως καταλάβατε το ταξίδι συνεχίζεται, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς. Και σαν φάρος τα λόγια και τα μηνύματά σας, εδώ αυτά που έρχονται και μας συναντούν, η πλειοψηφία τους τουλάχιστον, σαν φάρος εδώ στα πελάγη τα Ερτζιανά. Πολλούς χαιρετισμούς και καλό μεσημέρι να στείλουμε στην Καλυθέα, την Καρδίτσα, την Πτολεμαΐδα, την Ηλιούπολη, τις Πρέσπες, τη φίλη από την Τρίπολη που τώρα είναι στην Αθήνα, το Χολαργό φυσικά, την Κυψέλη, το Δίστομο, το Μεταξουργείο, τη Λιβαδιά, τα Ηλίσια. Πολλούς χαιρετισμούς στη Λευκάδα και στην ξαδέλφη του Σωτήρη, το Χολύπτη μας, αλλά και σε μια άλλη φίλη που μας ακούει από εκεί. Επίσης στο Μαρούσι, στην Πρέβεζα και έχω κι άλλα, αλλά λέω σιγά σιγά να τα ακούσουμε προς τον επίλογο, τα υπόλοιπα, γιατί τώρα έρχεται ένας ακόμη φάρος, το καινούριο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη.

Αυτό ήταν ο Παύλος Παυλίδης, αυτό ήταν και το «Στον Φάρο» από το καινούριο του άλμπουμ, ένα ακόμη τραγούδι που μας χάρισε για να το ακούσουμε πρώτη-πρώτη από το καινούριο του άλμπουμ που θα ονομάζεται «Πανσέλινος» και όπου να είναι κυκλοφορεί. «Στον Φάρο» λοιπόν, η γνωστή ποιητική και ταξιδιάρικη ατμόσφαιρα του Παύλου Παυλίδη. Ελάτε τώρα να ταξιδέψουμε μέχρι τη Γαλλία, χαμός και εκεί, χαμός. Μαθητές και δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους. Και εδώ η Φόβ από τη Γαλλία βέβαια. Αρκετές μέρες επεισοδίων και τραυματισμών και βανδαλισμών. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα εκτονωθούν πολύ πολύ σύντομα και δίκαια.

πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και νομίζω δικαίως για μια ακόμη φορά. Το τραγούδι αυτό ήταν και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Για μια ακόμη φορά αυτό το καιρό μπήκαμε στον μαγικό κόσμο της Μαριανίνας Κρυεζή. Έχει την τιμητική της. Ένα τραγούδι από το θρυλικό σαμποτάζ της Λένας Πλάτωνος και της Μαριανίνας Κρυεζή ήταν αυτό. Σαβίνα Γιαννάτου και Γιάννης Παλαμίδας. Και οι δυο τους παρέα με τη Δήμητρα Γαλάνη, που είχε την έμπνευση, που είχε την πρωτοβουλία και που έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια. Οι τρεις τους σήμερα για τελευταία βραδιά, τέσσερις βραδιές είχαν προγραμματιστεί και οι τέσσερις αυτές συναυλίες sold out. Τελευταία βραδιά σήμερα για το μεγάλο αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κρυεζή, έτσι όπως παρουσιάζεται στην εθνική λυρική σκηνή. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τη Μαριανίνα Κρυεζή, πόσο πολύ την αγαπάμε, πόσο πολύ μας αρέσει τόσο ιδιαίτερη, τόσο διαφορετική γραφή της, τα απίστευτης ευαισθησίας τραγούδια που έχει φτιάξει, η παιδικότητα που διατηρούσε σε όλους τους στίχους της. Νομίζω ότι της άξιζε και με το παραπάνω ένα τέτοιο αφιέρωμα και μάλιστα έχει λάβει ήδη εξαιρετικές κριτικές από όσους πρόλαβαν, έκλεισαν εισιτήριο και κατάφεραν να το παρακολουθήσουν. Δήμητρα Γαλάνη ήταν εκείνη η οποία δημιούργησε όλα αυτά, αυτό το αφιέρωμα. Άλλωστε είχε συνεργαστεί και η ίδια με την Μαριανίνα Κρυεζή, είχαν φτιάξει κιόλας έναν ολόκληρο δίσκο. Λέω να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από εκεί, από αυτό το κοινό τους δίσκο, που πριν από λίγα χρόνια η Δήμητρα Γαλάνη μας το έφερε ξανά με διαφορετική ενορχίστρωση. Μια νύχτα μόνο, με την καινούργια του εκδοχή. Δήμητρα Γαλάνη και στη μουσική, Μαριανίνα Κρυεζή στους στίχους.

ανοίξει αυτό το πάθος η σκουριά. Κάπου θα καίει πάντα πειραχτό από το χρόνο. Μια νύχτα μόνο κράτησέ με και μετά, σαν ένα χάδι που σου γλύκανε τον πόνο, ας με θυμάται το κορμί σου.

0: αγάπη μου να πεις πως δεν με ξέρεις.
1: Σπαρακτικό θα το έλεγα αυτό το τραγούδι, άμα προσέξεις τους στίχους, αυτό το τόσο ιδιαίτερο βάθος των στίχων της Μαριανίνας Κριεζή και οι αλήθειες της. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η πιο λιτή έτσι ενορχίστρωση με αυτό το αεράκι της Λατινικής Αμερικής. Και εδώ πριν τον επίλογο, ένα αεράκι Βαλκανίων φυσάει. Ζέλικο Γιοξίμοβιτς και Νίκος Μωραΐτης και Ελευθερία Αρβανιτάκη και το τέλος μας δες. Και ακούω.

Ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αυτό ήταν το τέλος μας δες. Σας είπα και το τέλος μας άκου, γιατί βρισκόμαστε πλέον στον επίλογο. Ήδη βλέπω τη Βάνα Δαφέρμου απέναντί μου, έτοιμη να πάρει τη σκυτάλη. Επιτρέψτε μου να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς σε Οροπό, Κέρκυρα, Αδριανή Δράμας, στην Πάρνηθα, η οποία Πάρνηθα στέλνει φιλιά στο Καβούσι, στο Δυτικό Κρητικό Πέλαγος, στο Καβούρι, στην Ορεινή Επαρχία, στο Μάτι, στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης και στην Περαία στη Θεσσαλονίκη, στη Λαμία και τα Εξάρχεια και στους αγαπημένους φίλους και συναδελφούς ενίοτε που ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή προς Σέρες. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι να έχουν. Να στείλουμε και ένα τελευταίο ταξιδιάρικο τραγούδι και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντιζε τους ήχους μας και την Άρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιανοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Αλεξάνδρα Γκουντούλια για τον επίλογο, ζητήσατε εσείς τη φωνή της. Να το τελευταίο. Αύριο πάλι. Για χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Μελίνα Τανάγρη και η Μελίνα από το Μέλι, έτσι Μέλι για να κολλήσουμε και να είμαστε εδώ παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα με τον Σωτήρη Παναγιώτου να φροντίζει τον ήχο, την Ερικίντζου να απαντά στα 210-60-13-168-9 και τη Βάναδα Φέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο, το Viber του δεύτερου πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να μας γράψετε. Και να σας πούμε ότι η 17η γιορτή Μελιού στην Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί από αυτή την 5η 8 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο πάρκο της Χάνθ Ξαρχάκου, όπως μετονομάστηκε, με την συμμετοχή μελισσοκόμων, παραγωγών και την διαρκή παρουσία επιστημονικού προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και πάμε για αυτές που κατασκευάζουν το μέλι, τις μέλισσες δηλαδή, και ο τίτλος του τραγουδιού που έρχεται είναι «Ποια μέλισσα». Νίκος Ξηδάκης και Θοδωρής Γκόνης έγραψαν, Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Νίκος Ξηδάκης τραγουδούν, είναι από την δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Τένεδο».

Μας ήρθαν και στα χείλη δύο χαμόγελα με τον Σταμάτη Κραουνάκη παρακάτω να ερμηνεύει τα δύο χαμόγελα που έγραψε. Νομίζαμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου, αλλά είναι την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου, δηλαδή την Παρασκευή που μας έρχεται. Και πάμε όμως εμείς να ακούσουμε για χαμόγελα, γιατί κάθε μέρα είναι για να χαμογελάμε, όχι γιατί είμαστε καλά σε όλα, αλλά γιατί είμαστε πιο δυνατοί από τις δυσκολίες.

Και το σύνθημα είναι: κάνε μια καλή πράξη, κάνε κάποιον άλλον να χαμογελάσει. Και θα κάνουμε εσάς να χαμογελάσετε τώρα που έχετε αγαπήσει αυτό το τραγούδι και θέλετε πολύ να το ακούσετε. Τζίμις Μακούλης και Τσιγκάνα Καρδιά.

Θα μ' άρεσε να σου έλεγα ο τίτλος του τραγουδιού που έγραψε ο Σταύρος Κιόλας στη μουσική και ο Γιώργος Καραδήμος στους στίχους και το ερμήνευσε, ο οποίος έχει και τα γενέθλιά του σήμερα, χρόνια του πολλά και καλά, γενέθλια μέρα επίσης και για την Κωνσταντίνα που θα την ακούσουμε παρακάτω αφού τη στείλουμε τα χρόνια πολλά και αφού στείλουμε και τους χαιρετισμούς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Ακαρία Καβάλα, στον Οροπό, την Κέρκυρα, το Παλιοσέλι, Ιωαννίνων, τον Βύρονα, την Περαία, το παλιό Καρλόβαση Σάμου, τη Βάρκιζα, τη Θεσσαλονίκη, τα Κουνουπιδιανά Χανίων, τη Φωκίωνος Νέγρη και τη Θεσσαλονίκη, για τη Θεσσαλονίκη θα πούμε σε λίγο κάτι.

Μάριο Στόκα, Σαράντ Τσελβιζάτο και Κωνσταντίνα στις θάλασσες. Τις θάλασσες τις χρησιμοποιούμε και αλλιώς στη ζωή μας. Λέμε, ας πούμε, τα κάναμε θάλασσα ή τα έκαναν θάλασσα. Και επειδή πολλά τέτοια συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή, είναι μια συναυλία που έρχεται για όλα αυτά που έγιναν χάλια, θάλασσα, όπως θέλετε πείτε τους. Μια συναυλία για τα Τέμπη και τις Κουριές. Μια συναυλία αλληλεγγύης που γίνεται αυτή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου με πολλούς καλλιτέχνες να συμμετέχουν στο Πάρκο Πολιτιστικού Κέντρου Ιερισσού, και είναι εκεί θα είναι εκεί ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Γιάννης Χαρούλης, η Νατάσα Αποφίλιο, ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες, η Social Waste, ο Δημήτρης Μισθακίδης, η Ματούλα Ζαμάνη και η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Όλοι αυτοί θα βρεθούν και θα τραγουδήσουν για τις Κουριές και για τα Τέμπη στο πολιτιστικό κέντρο, όπως είπαμε, της Ιερισσού, το πολιτιστικό πάρκο της Ιερισσού, και είναι μια συναυλία αλληλεγγύης για όλα αυτά που συμβαίνουν και για όλα αυτά που πάνε στραβά σε αυτή τη χώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
2: Μπράβο.
1: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτή που ακούσαμε ήταν η Βαρβάρα, η διασκευή της Βαρβάρα σε ένα τραγούδι που έγραψαν Απόστολος Χατζηχρήστο, Χατζηχρήστος και ο Κώστας Γόντικας, και το διασκεύασε στο σήμερα το μουσικό σχήμα Κομπανία, ένα από τα μουσικά σχήματα που θα συμμετέχουν σε αυτό το τρίτο Athens Rebetiko Festival. Τώρα πόσο να το πούμε αγγλικά, το φεστιβάλ του Ρεμπέτικου, θα το πούμε ελληνικά, που γίνεται που κάνει το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Γκρέκους και το διοργανώνει στο Ελληνικό Μολύβι, στο Εγάλαιο, αυτό το τριήμερο που μας έρχεται, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μια γιορτή της μουσικής με πάρα πολλά πράγματα που γίνονται εκεί, συναυλίες, χορούς, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, ομιλίες, θέατρο σκιών και δρόμενα για τα παιδιά, με κορυφαίους μουσικούς καλλιτέχνες, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και όλα αυτά για να μας ταξιδέψουν στον μυθικό κόσμο και τον υπόκοσμο ενίοτε του Ρεμπέτικου. Ένα τρίμερο που ξεκινάει αυτή την Παρασκευή στις 3:30 μετά το μεσημέρι και έχει προβολή ντοκιμαντέρ, ψηφιοποίηση αρχαιοελληνικής μουσικής, σεμινάριο το Χασάπικο με τον Κυριάκο Κουβέντα, έχει χορευτικό σύλλογο των Μικρασιατών Εγάλεο Νέες Κηδονίες, έχει συναυλία ηχό των Μαντολίνων από την Κύπρο, ρεμπέτικες αντιχήσεις με μαντολίνα, έχει και τι δεν έχει, και το βραδάκι έχει συναυλίες με την Αμαρόζα, τα ρεμπέτικα της θάλασσας, και κεντρική συναυλία με την Κομπανία και καλεσμένο του τον Ζορζ Πιλαλή. Εμείς για αυτή την ημέρα έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για σας που θα τις κερδίσετε αν τηλεφωνήσετε στην Ερικίντζου τώρα στα 210-60-13-168-9. Οι εκδηλώσεις όμως συνεχίζονται και το Σάββατο και την Κυριακή με πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλές συναυλίες. Η κεντρική του Σαββάτου είναι Μανώλη Δημητριανάκης, Μαριό, Μαρία Σουλτάτου, Κώστας Θωμαίδης, Νάντια Καραγιάννη, Μάρο Λίτρα, Κατερίνα Τσιρίδου, Ειρήνη Τουμπάκη, Αντώνης και Θοδωρής Ξιντάρης, Δημήτρης Γκίνης και Δημήτρης Σταμέλος, και της Κυριακής κεντρική συναυλία με τους Ρεμπετή. Έχει όμως και πάρα πολλά ενδιάμεσα, μπείτε να τα δείτε και να πάτε και να πάμε να περάσουμε όμορφα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικό Μολύβι, στην Ιερά Οδό 154 στο Εγάλαιο, δίπλα στο μετρό του Ελαιώνα. Εσείς τώρα που ενδιαφέρεστε για την Παρασκευή, είπαμε, τηλεφωνείτε στην Ερικίντζου 210 60 13 168 και 9.

Απόστολος Χατζηχρήστος και Κώστας Μάνεσης και σε αυτό το τραγούδι. Εδώ η Μαριό και ο Ζαχαρίας Καρούνης το ερμήνευσαν ζωντανά και παρέα. Και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα στα Εξάρχεια, την Ανθούσα, το Μαρούσι, τη Μενεμένη, τη Θεσσαλονίκη, την Κόρινθο, το Όσλο, τον Κρόγο Κοζάνη, στο Γαλάτσι. Ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία σας λόγια και για την παρουσία σας και για την ακρόαση. Και πάμε σε ένα καινούριο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε. Πολύ για τα ωραία σας λόγια και για την παρουσία σας και για την ακρόαση. Και πάμε σε ένα καινούριο τραγούδι που μόλις

Νικήτας Βοστάνης στη μουσική, Κώστας Κοντογιάννης στους στίχους, Φώτης Θοδωρίδης στο φιλί φιλί και χάδι χάδι. Ο Φώτης Θοδωρίδης θα βρεθεί αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 1002 νύχτες του Ψηρή και θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα εφόλης της ύλης. Και εμείς πάμε εδώ στον κλασικό Γιάννη Πάριο και αυτό το θέμα που έχουμε όλοι με το παρελθόν του συντρόφου μας. Γιάννης Πανός και Πυθαγόρας γράφουν το «Και αν έχω κάποιο παρελθόν».

στείλει μια καινούρια δισκογραφική δουλειά από τον Γιώργο Ζερβό, που αγάπησε τα τραγούδια της Καλύμνου και τα ενορχίστρωσε διαφορετικά και τα παρουσιάζει διαφορετικά στην νέα γενιά. Ο Γιώργος Ζερβός με το άλμπουμ Καλύμνιον, και από εκεί ακούμε τον Θυμαριώτικο.

και από τον Θημαριώτικο για τον Γιώργο Ζερβό στους Mont Placard για το τέλος, μια και υπάρχει αυτή η συναυλία φόρος τιμής στη μνήμη του Νικηφόρου Μεταξά που ήταν ιδρυτής της εμβληματικής ορχήστρας Βόσπορος. Ιδρύθηκε το 1986 στην Κωνσταντινούπολη, συγκέντρωσε κορυφαίους δεξιοτέχνες της Οθωμανικής μουσικής παράδοσης, ανέσυρε από τη Λήθη το έργο των Ρωμιών συνθετών της πόλης και παρουσίασε στο ελληνικό κοινό ένα μέχρι τότε άγνωστο ρεπερτόριο. Η συναυλία πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 11 χρόνων από την Ακαδημία του Νικηφόρου Μεταξά, αλλά και την πρόσφατη δωρεά του αρχείου του στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη από τη σύζυγο και στενή συνεργάτηδά του και ερμηνεύτρια και στιχουργό Βασιλική Παπαγεωργίου. Την μουσική αυτή βραδιά που γίνεται αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου παρουσιάζει ο σύγχρονος Βόσπορος μια διακλάδωση της κλασικής ορχήστρας σε σύμπραξη με μέλη του μουσικού σχήματος Mont Placard και άλλους διακεκριμένους μουσικούς. Εμείς ακούμε εδώ, τι άλλο, της Πικροδάφνης, της Πικροδάφνης των Ανθών. Και ακούγοντάς το, σας χαιρετούμε. Ευχαριστούμε τη Σταματία Σούρλη που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας. Από τη Βάνα Δαφέρμου, γεια και χαρά. Τα λέμε αύριο στις 2. Αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς και στα αραχοβήτικα της Πάτρας και στην Πάτμο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα, ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6.30.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τα λέγει ο Προφήτης από παλιά. Θέλουμε αλλοδαπό προπονητή. Δεν τραβάει η Εθνική. Τώρα τραβάει η Εθνική. Και έχουμε αλλοδαπό προπονητή. Εν τω μεταξύ, η Σταματία Σούλτ είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Κάθε φορά που πάμε να βάλουμε ένα με Τζίμι Πανούση, έρχονται πολλά και ζητάνε κι άλλα. Και άλλα τραγούδια. Και δεν είναι μόνο ένα, είναι πολλά. Γι' αυτό, ό,τι προλαβαίνουμε, παιδιά, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι γεγονός, μπήκατε κιόλας στις ροκ συναναστροφές.

Ο Bruce Springsteen αυτό το έγραψε για την Donna Summer. Μάλλον η Donna Summer είναι που το κάνει επιτυχία το Protection και εδώ είναι η δική του εκδοχή, εντελώς διαφορετική από εκείνη της Donna. Λοιπόν, που λέτε, περνώντας εδώ από το διάδρομο, ακούω κάτι περίεργους ήχους, από τη μια γνωστούς, από την άλλη έτσι πρωτόγνωρους ως προς την ενορχήστρωση, και έψαξα λοιπόν και βρήκα και είναι αυτό εδώ.

Εντάξει, δεν νομίζω να αμφιβάλλει Γιάννη κανείς για την ποιότητα. Ο Γιάννης Ιχογιός ήταν ο δημιουργός με αυτόν τον τρόπο αυτού του αγαπημένου τσοπανάκου, σε αυτή την εκδοχή που το ακούσατε. Τη ροκ μπορεί να το χρησιμοποιεί. Είναι από τα καινούργια σήματα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπορώ να το χρησιμοποιώ εγώ στις ροκ συναστροφές, καλέ κύριε. Μπορώ, λοιπόν, ναι. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που ο Κώστας Τουρνάς, θυμάμαι, είχε δημιουργήσει μια ιδιαίτερη αίσθηση, κάνοντας τον τσοπανάκο Dance On, μια εκδοχή ιδιαίτερη για το γνωστό και αγαπημένο σήμα. Να τώρα, περνώντας, όπως σας είπα, από το διάδρομο, άκουσα αυτό και λέω, γιατί να μην έχουμε την αποκλειστική πρώτη, δεν ξέρω πώς το λένε, αυτή μετάδοση. Γι' αυτό εσείς που ψάξατε τώρα Σαζάμ και τα λοιπά, με ρωτάτε πού μπορείτε να το βρείτε. Εδώ, στην ελληνική ραδιοφωνία, πού μπορείτε να το βρείτε. Και επειδή μιλήσαμε τώρα για συλλεκτικά και αυτά, σας δίνω και ένα με την υπογραφή του δεύτερου, εντελώς όμως. Συλλεκτικό και αυτό. Προσέξτε, μην το ψάξετε.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ζωντανή ηχογράφηση, όπως ακούσατε, από ένα χώρο που νομίζω περίπου βέβαιο σημαίνει δεν υπάρχει πια, το Poly Center. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου μαζί με το Διονύση Σαββόπουλο. Τότε που συμμετείχε ο Διονύσης στο άλμπουμ του Θανάση, ο Σαμάνος, 2008. Και εκείνη την περίοδο, λίγο νωρίτερα, οι συναυλίες Παρασκευής, εδώ από το δεύτερο, ήταν εκεί και μετέδωσαν αυτό που μόλις ακούσατε. Ανατρέχω τώρα λίγο στο παλιό υλικό, χωρίς έτσι ιδιαίτερο πρόγραμμα και λόγο, αλλά μιας και βλέπω που σας αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά που κατά καιρούς μεταδίδουμε από εκείνη την περίοδο, πάρτε κι άλλο ένα. Εδώ είναι του Θανάση αυτό, ερμηνευτής όμως είναι ένας άλλος. Για προσέξτε.

Ο υπέροχος Ορφέας Περίδης, βέβαια, σε αυτή την εκδοχή του αποσπερίτη, και αυτό από ζωντανή ηχογράφηση όπως ακούσατε, και αυτή από εκείνα τα χρόνια τα παλιά, το Μάρτιο του 2007, παρακαλώ. Σχεδόν 20 χρόνια πάμε για αυτή την εκδοχή, για αυτή την ηχογράφηση, και πάντα θέλω να λέω αυτή την ιστορία. Ορφέας δεν θέλει, αλλά εγώ θέλω και πάντα θα τη λέω όταν θυμάμαι αυτή την εμφάνιση που είναι από τις συναυλίες που παρουσιάζαμε τότε με τη Γιάννη Τριανταφύλλη, και νωρίτερα μιλούσαμε με τους καλλιτέχνες και μας έλεγαν δύο λόγια για το τι θα είναι η βραδιά, δύο λόγια για τους ακροατές του δεύτερου κλπ. Και κάποια στιγμή, μιλώντας και με τον Ορφέα, με ρώτησε, δεν ξέρω γιατί απευθύνθηκε σε μένα γι' αυτό, αν θα μεταδώσουμε όλη τη συναυλία, όλη εκείνη την εμφάνιση. Και του είπα, βέβαια, ασφαλώς θα τη μεταδώσουμε όλοι. Ήταν μαζί του η Γεωργία Νταγάκη στα πρώτα της βήματα τότε, στις πρώτες της εμφανίσεις, για να ακριβολογώ, μαζί με τον Ορφέα. Στη μουσική σκηνή Συρμός ήταν αυτό. Και την έχω ξαναπεί αυτήν την ιστορία, δεν πειράζει, νεότεροι, νεότερες ακροατές και ακροάτρες θα την ξανακούσετε. Γιατί, λέει ο Ορφέας, αν δεν τη μεταδώσετε όλοι, να πω τα ονόματα των μουσικών, των συνεργατών μου τώρα στην αρχή, για να μπορέσουν να ακουστούν, μη τυχόν δεν ακουστούν, τα ονόματα των παιδιών. Λοιπόν, δεν βρίσκω λόγια κάθε φορά που το σκέφτομαι για αυτό τον τύπο. Γεια σου, Ορφέα, να είσαι καλά.

κράτος μας δείχνει σιρήνες γύρω μας φωτιές και ασθενοφόρα. Που πας κορίτσι μου κι εσύ με τόση φόρα? Η ομορφιά

0: άλλος δεν λείπει. Μια λάμψη μόνο μας χωρίζει από την τρέλα. Εσύ στο πάτωμα του λες, αν θέλεις έλα. Και γουρλιάζω δυνατά και εγκαταλείπει.
1: Μίλα σιγά, γιατί ο θάνατος μας ξέρει. Να μην με παίρνεις αγκαλιά, αυτόν συμφέρει.

καμία. Κι αυτά με ομίχλη θα μας κρύψουν και με πάχνει. Μίλα σιγά γιατί ο θάνατος

Σας ευχαριστώ για τα μήνυματά σας και όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά. Εκεί μας συναντάτε και απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά βέβαια και με το Viber γίνεται ένα μπαράζ μηνυμάτων εδώ. Βάλτε στην αναζήτηση του Viber, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, με το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμμαχία και η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, εστιάζοντας στους τομείς της άμυνας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυτιλίας. Σε εξέλιξη, ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στο επίκεντρο ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο, χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Τρεις μάρτυρες, δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και μία αναισθησιολόγος κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιτσκούκ για την Πανόλη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτή η εκδοχή μετά θάνατον κυκλοφόρησε για τον Θάνο Αναστόπουλο και αποκτά έτσι πάντα μια ιδιαίτερη συγκίνηση το γεγονός ότι ο Θάνος το έπαιζε στις τελευταίες σου συναυλίες λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ήταν από τα αγαπημένα του αυτής της τελευταίας, θα λέγαμε, περίοδου. Στο δεύτερο πρόγραμμα, στο δεύτερο μέρος, ροκ συναναστροφές, συνεχίζουμε.

άγριους φίλους που χτυπούσαν τα σπαθιά τους. Ξάπλωνες νύχτα στα βρεγμένα τα καλάμια, και δίπλα ο Έλβης είχε ανοίξει

Το 2010 έγινε έτσι η Πηξίδα με τους στίχους του Πάνου Σταθόγιαννη και στο τέλος εκεί τη φωνή της Νάντιας χωρίς το Μάνο, είναι ηχογράφηση αυτή όπως καλά ίσως ακούσατε.

του λέει τα ειδών.

Οι Thrax Punks, υπέροχοι και αυτοί, ανανέωσαν δεν και λίγο την σκηνή της ιδιαίτερης πατρίδας τους, της Θράκης δηλαδή, της Ορεστιάδας εκεί και στα Πέριξ, στις νεότερες γενιές. Όχι πως έχουν αποκοπεί αυτά τα παιδιά όλα από αυτές τις μουσικές, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι άλλα αυτά που επικρατούν ευρύτερα. Οι Thrax μαζί με τους Villagers, μαζί με τα άλλα τα παιδιά που εδώ και μια δεκαετία και λίγο παραπάνω ασχολούνται με την νεότερη εκδοχή της παράδοσης, που είναι και πιο ηλεκτρισμένη, που είναι και με διαφορετικές ενορχιστρώσεις και όλα αυτά. Όπως και να το κάνουμε και ό,τι και να πούμε και ό,τι διαφωνία και να έχουν κάποιοι από τους παλιότερους παραδοσιακούς, δίνουν νέα πνοή σε όλα αυτά, γιατί είπαμε η παράδοση είναι ζωντανός οργανισμός, αλίμονο αν παραμείνει απολύθωμα.

το βλέμμα χαμηλά. Τα παιδιά, τα παιδιά δεν γνωρίζουνε που πάνε. Την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε. Τα παιδιά,

παιδιά κρυφακούν με χωνιά και με καλάμια τους μεγάλους που μιλούν. Πίσω από μαύρα τζάμια τους μεγάλους κρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια και αγαπούν.

χωριά τα παιδιά φορτωμένα ξένες τσάντες περπατάνε σαν τους άντρες. Τα θηρία τα παιδιά, τα κορίτσια τα παιδιά για την όμορφη θυσία θα ανεβούν την εκκλησία.

Το τραγούδι του Γιάννη Μαθέ και του Μάνου Σαγκρή ήταν αυτό, υπέροχο πραγματικά. Και αφού σας ευχαριστήσω θερμά, θερμότατα για όλα αυτά που γράφετε, ανταποδίδω όλες τις ευχές, είπαμε και ένα κλάσμα αυτών να πιάσει, καλά θα είμαστε για τα επόμενα αρκετά χρόνια, να είστε πάντα καλά. Δεν τελειώσαμε ακόμα, όχι, γιατί θέλω να παίξουμε ένα καινούριο τραγούδι ακόμα, και το προηγούμενο καινούριο ήταν, αλλά και αυτό που είναι από το Μιχάλη Λουλάκη και έχει το τίτλο «Η φίλη μου είναι πουλιά». Για προσέξτε.

Η Σταμάτια Σούλτη ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδερής Πρίντεζης έρχεται εδώ στο δεύτερο για το κλειδί του Σολ. Και αν είστε διαρκώς και αδιαλείπτος εδώ στο πρόγραμμά μας, θα συναντηθείτε και πάλι αύριο με τις ροκ συναστροφές, την εκπομπή της Πέμπτης για τον κινηματογράφο, τις μουσικές και τα τραγούδια του. Ναι, τώρα φτάσαμε στο τέλος. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστό μου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Έρχεται ο άνθρωπος από καπνό. Η αυτού ελαφρώτης οπερελά του Άλντο Παλατσέσκι στο θέατρο 104. Σκηνοθεσία Λευτέρης Παπακώστας. Μετούς Τάσο Αλατζά, Μικαέλα Δανά, Άγγελο Αγγελακόπουλο. Μουσικός επισκηνής Γιώργος Θεοφάνους. Κάθε Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9. Από 10 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας δεύτερο πρόγραμμα.

«Σαν τον άνεμο που φέρνει τη βροχή». Αυτός είναι ο μεταφρασμένος τίτλος του κομματιού «Like the wind that brings the rain», που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή, ένα ορχιστρικό θέμα του Γιάννη Ιωάννου από έναν κύκλο με ορχιστρικά θέματα σχετικά με τις τέσσερις εποχές. Είναι θέματα γραμμένα για κάθε μία από τις τέσσερις εποχές, όχι ένα θέμα ανά εποχή. Εμείς, παρόλο που είμαστε στο φθινόπωρο, δανειστήκαμε αυτό το ορχιστρικό θέμα από τον κύκλο των συνθέσεων για την άνοιξη. Και εδώ είσαι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η Σταματία Σούλτη που φροντίζει τον ήχο. Είναι ο Σίδερης Πρίντεζης στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μίκη Θεοδωράκη, από τη ζωντανή ηχογράφηση των λυρικών, ο Αγέρας λέει μια προσευχή. Στην πίση φυσικά του Τάσου Λιβαδίτη.

Ο Αγέρας λέει μια προσευχή, Μίκης Θεοδωράκης, Τάσος Λιβαδίτης, και να πάμε πολλά χρόνια αργότερα για μια άλλη προσευχή που έγραψε και τραγούδησε η Χάρης Αλεξίου.

Κι απ' το Ροδόλφο στο Μινά και απ' τον Κοσμά στο Πάνο, μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου,

Τα απαράλογα του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου κυκλοφορούν πριν από 50 χρόνια, το 1976, και είναι μια μοναδική συνύπαρξη στα τραγούδια των δύο δημιουργών όταν καλούνται να τα ερμηνεύσουν ο Μίκης Θεοδωράκης, η Μελίνα Μερκούρη που μόλις ακούσαμε, ο Ηλίας Λιούγκος, η Μαρία Φαραντούρη, ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και θα πάμε παρακάτω, όχι όμως από τα παράλογα, με τη Μαρία Φαραντούρη να τραγουδά Διονύση Σαββόπουλο από ζωντανή ηχογράφηση, αλλά με τη συνοδεία της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Thank you.

φύσα αεράκι και λίγο πριν φύσα αγέρι στην θαλασσογραφία του Διονύση Αβόπουλου με τη Μαρία Φαραντούρη. Εδώ η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδούσε Σταύρου Ξαρχάκο και Νίκο Γκάτσο υπό τη διεύθυνση του συνθέτη σε ένα αφιέρωμα για τον Νίκο Γκάτσο που είχε γίνει στο Ηρώδιο κοντά 25 χρόνια πριν και μετά είχε εκδοθεί και σε διπλό άλμπουμ. Αυτό το αεράκι θα φυσήξει και θα μας πάει παρακάτω. Στάθης Δωρογώσης και Βαγγέλης Μαρακαντώνης δημιουργεί τραγουδά Στάθης Δωρογώσης με τον Απόστολο Ρίζο.

0: αεράκι από το Σταθιδρογόση και τον Απόστολο Ρίζο, αεράκι και από την Αντάσα Αποφίλιο, θα μας φτάσει μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτου.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα, θα ταξιδέψουμε ξανά σε Κίνα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα, η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη προκύπτουν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Την Παρασκευή θα καταθέσει η κόρη των δύο κατηγορουμένων. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλος εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτς για την Πανόλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στην Πυρσόγειανη Ιωαννίνων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Λάουρα ήταν εδώ. Τι είπα να πει η οικογένεια κανονική.
4: Ναι, μαμά, ένας μπαμπάς και ένα παιδί.
5: Μα η δική μου είναι διαφορετική.
6: Λες να είναι απλώς άνθρωποι που αγαπιούνται πολύ.
5: Ή μήπως φίλοι που ζουν μαζί.
3: Η Λάουρα ήταν εδώ. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς.
7: Η Λάουρα ήταν εδώ.
8: Για ανθρώπους από 5 ετών.
7: Η Λάουρα ήταν εδώ.
8: Από 11 Οκτωβρίου στο Σύγχρονο Θέατρο.
3: Από τη Συντεχνία του Γέλλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το έχουμε ακούσει από τη Ρένα Κουμιώτη που το είχε πρωτοτραγουδήσει, το έχουμε ακούσει από τη Μέλινα Κανά. Εδώ ήταν η Ελένα Αλκαίου στο καινούργιο μου φεγγάρι του Μίμη Πλέσα και του Άκου Δασκαλόπουλου, με το οποίο ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου η Σταματία Σούρτη φροντίζει τον ήχο και ο Σίδερης Πριντίζης είναι στα λόγια και στα τραγούδια. Άναψε καινούργιο μου φεγγάρι, γιατί το κερί μου έλειωσε, μα φέγγει το φεγγάρι.

Ο Μίμης Πηλέσας και ο Αλέκος Αχελάριος έγραψαν. Η Ρένα Κουμιώτη τραγούδησε «Το κερί μου έλειωσε». Έσβησε το κερί Μαρία. Αυτός είναι ο τίτλος από το τραγούδι που άνοιγε το άλμπουμ «Μικρές ώρες». Ένας δίσκος του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα με τραγούδια που ερμήνευαν, φαίνεται στο εξώφυλλο, φαίνονταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης με το Σταμάτη Κόκοτα. Όμως ήταν και η Αφροδίτη Μάνου, φαίνεται από το οπισθόφυλλο. 6 τραγούδια ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, 4 ο Σταμάτης Κόκοτας, 2 η Αφροδίτη Μάνου και ο δίσκος άνοιγε έτσι.

Γιώργος Κατσαρός Πυθαγόρας, Γρηγόρης Μπηθηκότης, έσβησε το κερί Μαρία. Ο δίσκος, όπως είπαμε, λεγόταν «Μικρές ώρες», αλλά η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Το υπέροχο τραγούδι του Άκη Πάνου που είχαμε ακούσει από τη Γιώτα Λίδια, θα ακούσουμε λίγο μετά τη Γιώτα Λίδια, εδώ από τη Δήμητρα Γαλάνη.

Εσύ μου χάραξε πορεία, έγραψε ο Απόστολος Καλδάρας, τραγούδισε η Γιώτα Λίδια. Με μια αγάπη καινούργια θα χαράξω πορεία, λέει οι στίχοι στο μια παλιά ιστορία που θα ακούσουμε τώρα από το Στέλιο Καζαντζίδη, η δεύτερη φωνή εδώ, η δίκη μου σχολιού.

από τις πολύ λίγες φορές που είχαν συνεργαστεί ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Βίκη Μοσχολιού. Είχαν κάνει και μια κοινή περιοδία στην Αυστραλία στις αρχές της δεκαετίας του 1960, και το τραγούδι «Μια παλιά ιστορία» με τους στίχους του Κώστα Βίρβου ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Μια λίγο μεταγενέστερη ιστορία, πάρα πολύ γνωστή επίσης για το ελληνικό τραγούδι, αυτή που έρχεται. Ρίτα Σακελαρίου τραγουδά Γιώργο Μανισαλή και Κώστα Ψυχογιό.

Άλλο τραγούδι είχα στο νου μου για να κλείσουμε, αλλά ο χρόνος δεν το επιτρέπει και θα πάμε σε μια τραγουδιστική μετάβαση που την έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν με τις ιστορίες και τις παλιές ιστορίες των τραγουδιών. Μια ξένη μελωδία όπως τραγουδήθηκε στα ελληνικά από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Χρήστο Θηβαίο. Με τους ελληνικούς στίχους του Χρήστου το Οξιάδη. Μιχάλης Γελεσάκης ακολουθεί, σταματία σου τη φρότηση τον ήχο και την ευχαριστώ πολύ. Ο Σιδερής Πριντίτζης στα λόγια και τα τραγούδια. Τα λέμε αύριο που είμαστε 4. Για χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. 2 τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, 3ος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία, ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασελίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

πολλές εικόνες εδώ από τη μυθολογία του Μάνου Ελευθερίου, από αυτά που μάζευε, από αυτά που διάβαζε σε αυτό το τραγούδι που καταλήγει με αυτόν τον κοφτερό στίχο για τους ανθρώπους που ζουν σε κάποια επαρχία, που ζουν μόνο γονατιστοί, και πολλές φορές ο Μάνος Ελευθερίου, ψάχνοντας στα παλαιοπολία και στα παζάρια και βρίσκοντας παλιά βιβλία και τα άνοιγε, έβρισκε μέσα αυτή η παλιά συνήθεια, και στα λευκόματα έβρισκε μέσα λουλούδια, είτε τριαντάφυλλα είτε άλλα λουλούδια, είτε φύλλα ξεραμένα μέσα στα βιβλία, και γι' αυτό ξεκίνησε γράφοντας χρόνια σαν τριαντάφυλλα ξερά μέσα στα βιβλία. Σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε εδώ, η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος τραγούδησε με τη Δάφνη Λέμπερου παρέα, τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου βεβαίως. Καλώς ήρθατε, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε Αδέσποτες Νότες, παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6.

Για τη ζωή που είναι εκδρομή. Εδώ έγραψε ο Γιάννης Μιλιώκας αυτό το τραγούδι και τους στίχους και τη μουσική, και τραγούδησε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό, ο Μητροπάνος να τραγουδάει ένα κομμάτι που έγραψε ο Γιάννης Μιλιώκας, από τον οποίο έχουμε καιρό να ακούσουμε κάποια καινούργια τραγούδια. Να σας πω ότι μας ακούτε και από το rteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση βεβαίως, και από τις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν είστε. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, εάν θέλετε πληκτρολογείτε στην μπάρα αναζήτησης δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και βρίσκετε πολύ εύκολα τον λογαριασμό μας. Τα βλέπω εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, τα μηνύματά σας, και ευχαριστώ για αυτά που έχετε ήδη στείλει. Και εδώ είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας.

ένα τραγούδι εδώ, αλλά Ζαμπέτα, το τραγούδι αυτό, όπως ο ίδιος ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έχει πει εδώ σε παλιότερη συνέντευξη που είχαμε κάνει σε Άδεσποτες Νότες, από τον Γκρεμιστή, ένα δίσκο όπου είχε επιλέξει τον Κώστα Μακεδόνα για ερμηνευτή αυτών των τραγουδιών, τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Εδώ και τώρα θα πάμε πολλά πολλά χρόνια πίσω. Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 30, το 33 με 34, όπου ο Γιώργος Σεφέρης είχε γράψει ποίηματα που τα χώρισε σε 24 ενότητες που παραπέμπουν στις αντίστοιχες ομυρικές ραψοδίες. Ένα από αυτά τα ποίηματα λοιπόν είναι το «Λίγο ακόμα», που ήταν το πρώτο τελευταίο ποίημα της συλλογής «Μυθιστόρημα», που κυκλοφόρησε το 1935, και πολλά πολλά χρόνια αργότερα το μελοποιεί ο Μίκης Θεοδωράκης.

Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Ένα τραγούδι που μπορεί σήμερα να μην λέει τόσα πολλά σε νεότερους ακροατές, αλλά σε αυτούς που το άκουγαν παλιότερα και με τις συνθήκες που το άκουγαν μπορεί να λέει πολύ πολύ περισσότερα. Ήταν η Μαρία Φαραντούρη και εδώ ο Νίκος Ξυλούρης,

Ιάκωβος Καμπανέλης βεβαίως εδώ, φίλοι και αδέρφια του Σταύρου Ξαρχάκου. Η μουσική, ο Νίκος Ξυλούρης με τον Θίασο σε αυτή την εμβληματική στιγμή βεβαίως. Και να σας θυμίσω για αυτή τη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης που θα γίνει ενώνοντας δύο ουσιαστικά αγώνες του κόσμου, των πολιτών, τις Κουριές και τα Τέμπη, την Παρασκευή στις 9 Οκτωβρίου στο Πάρκο Πολιτισμού στο κέντρο της Ιερισσού με ώρα έναρξης στις 6 το απόγευμα. Πολλοί οι συμμετέχοντες σε αυτή την συναυλία αλληλεγγύης. Έχουμε ξαναδεί μεγάλη συναυλία για τις Κουριές πριν από κάποια χρόνια με χιλιάδες ανθρώπους. Έχουμε δει και πολύ μεγάλη συναυλία επίσης και για τα Τέμπη στο Καλλιμάρμαρο πριν κάποιο καιρό, επίσης με χιλιάδες ανθρώπους στο κοινό. Το ίδιο φανταζόμαι θα γίνει και τώρα. Συμμετέχουν ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, η Νατάσα Μποφίλιου, ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες, η Social Waste, η Ματούλα Ζαμάνη, η Ανδριάννα Χιτζάνοβα, ο Δημήτρης Μιστακίδης και ο Γιάννης Χαρούλης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο μαραθώνα πλαισίων του ελικοδρομίου. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική συνεργασία και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Αργότερα το απόγευμα, συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις εναντί των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής του ΜΕΝΤΕ ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Νέα στοιχεία συλλέγει ο ανακριτής στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών την Παρασκευή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στον Κεφισό εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυραχείου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου είναι έτσι κι αλλιώς μια από τις ερμηνεύτριες που έχει τιμήσει το ρεπερτόριο του Απόστολου Καλδάρα όλα αυτά τα χρόνια, και εδώ την ακούσαμε να τραγουδέσει «Μου χάραξες πορεία». Εδώ είμαστε και θα είμαστε για την επόμενη μισή ώρα περίπου. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με αδέσποτες νότες στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και είναι ένα σχετικά νεκρό διάστημα αυτό από ζωντανές εμφανίσεις. Γίνονται κάποιες σποραδικά, αλλά σε λίγο καιρό ξεκινάνε τα φθινοπορεινά προγράμματα και θεάματα και θα ξαναμπούμε σε μουσικές σκηνές, σε μικρές και σε μεγάλους χώρους. Ωραία πράγματα που ετοιμάζονται με συνεργασίες και νέες προτάσεις που έρχονται. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε όλα. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει και το χρωστάω και πιστεύω ότι ταιριάζει να το ακούσουμε κάπου εδώ. Η Τζένι Βάνου τραγουδάει, Ηλία Λιμπερόπουλο και Μίμη Πλέσα.

Ένα τραγούδι βέβαια που έχει εκτελεστεί με την καλή αλλά και με την κακή έννοια πολλές φορές και πραγματικά είναι στιγμές που σκέφτομαι ότι κάποιοι ερμηνευτές ή κάποιες ερμηνεύτριες δεν έχουν πραγματικά καλή αίσθηση ενίοτε με το τι πάνε να αναμετρηθούν, με το μέγεθος κάποιων πραγμάτων, με το μέγεθος κάποιων τραγουδιών, με την ταύτιση των ακροατών με αυτά, και πραγματικά θέλει πάρα πολύ καιρό στο μάχη και πάρα πολύ δυνατή βάση για να μπορέσεις να αναμετρηθείς με τέτοια τραγούδια, τέτοια τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει όλοι σε ιδιαίτερες στιγμές, είτε αυτά είναι ας πούμε μεγάλα λαϊκά τραγούδια, είτε αυτά προέρχονται από άλλους διαφορετικούς χώρους από το λαϊκό. Εδώ η Τζένι Βάνου βέβαια τραγούδησε «Αν είναι η αγάπη αμαρτία», και πολύ δύσκολα μπορείς να βρεις άλλες εκτελέσεις που να ξεπέρασαν αυτήν εδώ την ερμηνεία. Συνεχίζουμε με τη Μελίνα Κανά.

πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Άλκης Αλκαίος έγραψε τα λόγια. Πριν πολλά πολλά χρόνια ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης μελοποίησε αυτούς τους στίχους. Ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησε ένα άλλο παραμύθι από το άλμπουμ «Παράθυρο στο Άπειρο» και μία από τις δυσάρεστες ειδήσεις που διαβάζει κανείς στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες είναι το κλείσιμο ενός δισκοπολίου στη Θεσσαλονίκη. Ένα δισκοπολίο που μετράει σχεδόν μισό αιώνα ζωής στην οδό Κασάνδρου 36, το δισκάδικο Pop, όπου εμπορευόταν βέβαια και δίσκους βινιλίου με παλιά λαϊκά, με Καζατζίδη, Αγγελόπουλο, Ρεμπέτικα, σπάνια και συλλεκτικά δισκάκια, όπως διαφήμιζε και στη βιτρίνα του. Η δισκοθήκη Pop λοιπόν, ή το δισκάδικο Pop, κλείνει. Ο ιδιοκτήτης του έκανε μια ανακοίνωση στα social media και λέει: πήρα σήμερα μια βαριά απόφαση να κλείσω το δισκάδικο Pop, και βγάζει σε προσφορά όλο το στόκ που έχει, όλους τους δίσκους που έχει. Αν θέλετε να το στηρίξετε έστω και τώρα, δισκάδικο Pop, έτσι θα το βρείτε στα social media, να μπείτε εκεί, να δείτε αν κάτι σας ενδιαφέρει, να ρωτήσετε. Μετά από 50 χρόνια, σχεδόν μισό αιώνα, ο άνθρωπος αυτός άντεξε να πουλάει δίσκους και κασέτες και βινίλια και CD. Το μαγαζί αυτό όμως δεν θα υπάρχει πια σε λίγες ημέρες. Και πάμε να ακούσουμε εδώ ένα τραγούδι με το Διονύση Τσακνή, ο οποίος συνυπογράφει τους στίχους με τη Μαριανίνα Κριεζή σε αυτό το κομμάτι.

Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι λοιπόν, και πριν σας αφήσω, πριν κλείσουμε, να σας πω και ένα ακόμη νέο έτσι που αφορά την Άννα Μούσχουρη, που τιμήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σε μια τελετή με ιδιαίτερο συμβολισμό για την ίδια, καθώς πραγματοποιήθηκε 65 χρόνια μετά την ηχογράφηση ενός τραγουδιού στο Βερολίνο, που ουσιαστικά αποτέλεσε και το διαβατήριο της Ελληνίδας ερμηνεύτριας για το γερμανικό και στη συνέχεια βέβαια για το διεθνές κοινό. Η Άννα Μούσχουρη παρέλαβε αυτή τη διάκριση την Δευτέρα που μας πέρασε, 5 Οκτωβρίου, και ήταν ανάμεσα στα 21 πρόσωπα που τιμήθηκαν φέτος από τον Γερμανό Πρόεδρο για τη συμβολή τους στη δημοκρατία, τη διεθνή κατανόηση, την συμφιλίωση και την κοινωνική συνοχή. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, αδέσποτες νότες, τέλος για σήμερα. Τα λέμε αύριο στις 5, όπως κάθε μέρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Ξενοφωναράκος για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης φρόντισε τον ήχο και τον ευχαριστώ όπως και εσάς για την ακρόαση. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι καιρός λοιπόν που φέρνει τον ένα στον άλλο κοντά και είναι η Πολ στο ξεκίνημά μας εκείνα τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 70. Από εκεί πήραμε αφετηρία σήμερα και θα πάμε στις 8 παρα 5 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, η Πολ λοιπόν του Κώστα Τουρνά, του Ρόμπερτ Βίλιαμς, του Σταύρου Λογαρίδη, σε ένα από τα πιο γνωστά, αν όχι το πιο γνωστό του τραγούδι. Το ίδιο συμβαίνει και για το επόμενο από την άλλη μπάντα που την είχαμε τότε πιο ροκ στο μυαλό μας, τους Πελώμα Μποκιού. Είναι το Γαρίφαλε, Γαρίφαλε. Καλώς ορίσατε.

Καλό Μαμποκιού λοιπόν, από το θρυλικό τους άλμπουμ και το Γαρίφαλε Γαρίφαλε, μια φιγούρα που δεν ήξερε να διαβάζει αλλά είχε ένα ιδιαίτερο χαρίσμα που έδινε νόημα στις ζωές πολλών γύρω του. Συνέχεια θα παραμείνουμε εκεί δεκαετία του 70 και έχουμε Δημήτρη Πουλικάκο στη συνέχεια από το άλμπουμ «Εκδρομέ μεταφορέ ο Μίτσος», «Σκόνη, πέτρες, λασπή».

ακόμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει.

ρώτησε. Ότι δεν είναι το σωτήρι κορίτσα βαλκανιζατέρ χωρίς αμορτισέρ, δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά, είναι το δρόμο η χαρά. Νίκος Πορτοκάλογλου και το τελευταίο για την Αμοργό από τον Βασίλη Καζούλη σε ζωντανή ηχογράφηση.

Μουσικά από το άλμπουμ Ραντάρ Μίκης Θοδωράκης, Κώστας Τρυπολίτης. Αγάπη, ζωντανή ηχογράφηση από την Μαρία Παπαγεωργίου και από το άλμπουμ Αλληλογραφία. Με ασημένια σφίκα και υπόγεια ρεύματα θα πάμε στις 6:30 που θα κάνουμε στάση για τα νεότερα στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στύπνικα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπια. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική ευάθυνση και το κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη επιβεβαιώνουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ανασταθή κόσμο. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Το Ιράν πρέπει να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δηλώνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance στο Reuters. Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στου Μακρυγιάννη. Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

με ένα πολύ σημερινό ήχο. Θα λέγαμε αυτό το τραγούδι που ηχογραφήθηκε στο μακρινό 1972. Αυτό τον κόσμο το καλό, ή Ράβε Ξύλωνε, Νίκος Ξυλούρης, τραγουδώντας Σταύρο Ξαρχάκο με τους στίχους του Βασίλη Ανδρεόπουλου στο άλμπουμ «Διόνυ σε καλοκαίρι μας». Είμαστε κιόλας στο δεύτερο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Τετάρτης. Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 στο μικρόφωνο. Ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο και περικοπές ενός απόκριφου Ευαγγελίου, συνήθις ύποπτη και Χρήστος Τιβαίος.

και ένα από τα κορυφαία ραδιοφωνικά τραγούδια. Εδώ το μάθαμε στο δεύτερο πρόγραμμα. Δημήτρης Παναγόπουλος και η Αύρα.

πατρίδα είναι ο χρόνος και κατά μία έννοια ισχύει αυτό απολύτως. Ο Μίλτος Πασχαλίδης από τα πολύ ωραία του τραγούδια. Και πριν συνεχίσουμε με Δήμητρα Γαλάνη, να πούμε ότι έχουμε προσκλήσεις για θεατρική παράσταση για το Σάββατο που μας έρχεται, 10 του μηνός, για τις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ, αλλά και την Κυριακή 11 για τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, αφορά το έργο «Η ιδέα της χρονιάς» του Σεμπαστιάν Κάστρο, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Βρετάνια, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Πρωταγωνιστούν Άκης Ακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Πρόκειται για μια φοβερή κωμωδία, όπως μαθαίνουμε, ίσως η πιο δυνατή για την φέτινη σεζόν 26-27. Λοιπόν, για να μπείτε στην κλήρωση, αφήνετε ένα σχόλιο, ένα πολύ απλό σχόλιο, στην ανάρτηση του διαγωνισμού σε Facebook και Instagram του Δευτέρου Προγράμματος και οι νικητές και οι νικήτριες θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.

Στο φεγγαριού το τάση, καφές, βαρύ γλυκός, Λευτέρης Παπαδόπουλος στα λόγια, Μάνος Λοΐζος στη μουσική, από το άλμπουμ «Για μια μέρα ζωής» η Δήμητρα Γαλάνη, και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με τη Χαρούλα, η Χαρίς Αλεξίου, παρέα με τον Νικόλα Άσημο, τραγουδώντας το παπάκι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό, μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
8: Με όλους τους αγέλινες.
7: Μα τι πατριδογνωσιρότητα, τι άδεια λαξινίλα.
8: Ήταν όλοι εκεί.
7: Και το αναποφασιστόμουτρο.
8: Και ο ανιξερόλας.
7: Αραχτιβισμός, αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
8: Μια τρελή κομμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
7: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
8: Εισιτήρια ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μαζί και πάλι για τη δεύτερη μας ώρα, Σούρουπο Τετάρτης. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα και ξεκινήσαμε ζεϊμπέκικα. Με ζεϊμπέκικα, αφού ήρθε η Σταματία Σούλτη στον ήχο, με διάθεση ανάλογη. Από το 10 χρόνια κομμάτια η ηχογράφηση του τραγουδιού με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλου και ναι, τραγούδισε ροκ, ένα υπέροχο ροκ του Διονύση Σαββόπουλου σε αυτό το κλασικό τραγούδι, αυτό το αριστούργημα που μοιράστηκαν μαζί. Και συνεχίζουμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Και οι χειμερινοί κολυμβητές από το περίφημο πρώτο τους άλμπουμ, το πολλαπλό σου είδωλο.

Μονάχα να έρθει κάποιο όρο που ξανά να ανταμωθούμε. Σκεφτείτε ότι γράφτηκε αυτό εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Το 81 κυκλοφορήσε το άλμπουμ αυτό, το πρώτο των χειμερινών κολυμβητών. Ήταν τότε που πραγματικά άρχιζε να παίρνει και μια διαφορετική μορφή η ζωή μας στην καθημερινότητα. Αλλάξαν οι τρόποι, αλλάξαν οι σκέψεις. Ναι, τόσο μακριά και τόσο σημερινό από τους χειμερινούς κολυμβητές. Ίδια εποχή κυκλοφόρησαν και τα μπαράκια από τον Βαγγέλη Γερμανό, σε παραγωγή βεβαίως του Διονύση Σαββόπουλου. Ακούμε απόψε τον Απόκληρο.

Χθες βράδυ λοιπόν ήταν ο Νίκος Παπαζόγλου από ζωντανή ηχογράφηση. Το τραγούδι αυτό το ακούσαν πρώτη φορά στο Χαράτσι, το μακρινό και εκείνο 1984, και ήταν από τις πρώτες περιπτώσεις που πάντρευε τον λαϊκό ήχο με ηλεκτρικό, και σαφώς είναι ο βασικότερος υπεύθυνος αυτού του ήχου που δημιουργήθηκε τα επόμενα χρόνια ο Νίκος Παπαζόγλου με τις ηχογραφήσεις των αγροτικών εκείνα τα μακρινά χρόνια της δεκαετίας του 80. Χτες βράδυ λοιπόν και Ελένη Τσαλιγοπούλου από την πρώτη της εποχή, Γιώργου Ανδρέου, να μ' αγαπάς.

Πάρε με απόψε, πάρε με στα μαγικά φτερά σου η γλυκερία στο τραγούδι του Νίκου Ζιόγαλα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για φωτογραφίες που μας στέλνετε. Λοιπόν, φωτογραφίες για το Σούρουπο σήμερα από την Πάτμο και ακούστε από εκεί στην μακρινή Ανατολή για τη χώρα μας, στην Κέρκυρα μετά. Ευχαριστούμε τον Λουκά και την Έμι, δύο διαφορετικά σημεία, έχει περισσότερο φως εκεί στα δυτικά, αλλά και υπέροχες και οι φωτογραφίες και οι δύο. Και χαιρετισμούς στους πολλούς στη Θεσσαλονίκη, επίσης στην Τρίπολη και στα χωριά γύρω από την πόλη, την πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Και συνεχίζουμε με Νεφέλη Φασούλη και Ορέστη Ντάντο Κατρακύλα.

πολύ ωραία φετινά τραγούδια, η Κατρακύλα, Χέρια στο Θεό, το φετινό άλμπουμ του Ορέστην Τάντου. Το μοιράστηκε το τραγούδι αυτό με την Εφέλη Φασούλη. Και πάμε στα τραγούδια της μέρας και της νύχτας. Τους στίχους έγραψε ο Μανώλης Ρασούλης, η μουσική του Σοκράτη Μάλαμα, και από τη Μελίνα Κανά θυμόμαστε το «Λένε».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από τη Μικρά Ασία. Το τραγούδι αυτό, Απόστολος Καλδάρας και Πυθαγόρας, από τον Γιώργο Νταλάρα με τη συμμετοχή του Γιάννη Φέρτη. Έτσι ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, βραδάκι πια Τετάρτης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Ξανοφώνω Ραράκο στο μικρόφωνο, η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο μας. Χαιρετισμούς στην Κατερίνη, στο Θιάκη. Ευχαριστούμε, Σπυρίδουλα, για την υπέροχη εικόνα που μας έστειλες. Επίσης στη Ζαγορά, και χαιρόμαστε που κάνουμε παρέα ενώ μαζεύετε τα μήλα σας. Φαντάζομαι θα σταματάτε κάποια στιγμή, ξεκουραστείτε τέτοια ώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας και συνεχίζουμε.

και ενώ ξεκινά μια μελωδία αυτού του αριστοργήματος του Σταύρου Κουγιουμτζή, να πούμε ότι το επόμενο τραγούδι μετά το «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω» είναι από τα γράμματα στο Μακρυγιάννη.

γράμματα στον Μακρυγιάννη, Ηλίας Ανδριόπουλος, Μάνος Ελευθερίου στους στίχους, Αντωνής Καλογιάννης, Σάλκης στις πρώτο ψάλτη και όλες του κόσμου οι Κυριακές, Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και η Χαρούλα μας.

Το έγραψε η Ειρήνη Ψημίτη στην αλλαγή της ώρας. Έρχεται τώρα σύντομα. Ήταν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και το τραγούδι που γνωρίσαμε περισσότεροι, τη Γιώτα Νέγκα.

Γιώτα Νέγκα στο τραγούδι που έγραψε ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος και Αλέκα Κανελίδου τραγουδώντας Μάριο Τόκα και Κώστα Φασουλά «Να μη σε δω ποτέ να κλάψεις».

διαδρομή και σας αποχαιρετούμε στέλνοντας πρώτα χαιρετισμούς στην Βόρεια εκεί, στα παραμεθόρια, στην Ορεστιάδα και στην παρέα που μας ακούει από εκεί, αλλά και στη Λίμνη Κρεμαστών, Έτωλα Καρνανία και Βρυτανία. Και στον επίλογο μας η Τάνια Τσανακλίδου τραγουδά Γιάννη Σπανού με τους στίχους του Τάκη Καρνάτσου. Στη συνέχεια, νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και στις 8 ημερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Ευχαριστούμε για την παρέα σας. Τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα. Η Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

ελληνικά στο δεύτερο. Ένα από αυτά τα τραγούδια που σου καρφώνονται στο μυαλό και μπαίνουν στη δική σου εσωτερική επανάληψη. «Οι καιροί αλλάζουν, μα οι άνθρωποι ποτέ». «Οι καιροί αλλάζουν» είναι ο τίτλος από το καινούριο άλμπουμ του Σάσκε, «I Tried».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
5: Έας, του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες. Καλωσορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλωσορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

0: καλύτερα στην ερημιά μακράν της κοινωνίας παραχυλαίων γελωτές. Να δε φύγε
1: ποίηση Ανδρικός Βέτας, ο Θόδωρος Θεοδωρίδης έγραψε μουσική, ο Αργύρης Μπακυρτζής τραγούδησε τον βίο ερημικό. Ούτε τα βουνά δεν μπορούμε να πάρουμε έτσι όπως τα έχουν κάνει, μου γράφει μια ακροάτρια από τη Σαντορίνη, γιατί τι να δεις, καμένα δέντρα ή ανεμογεννήτριες. Και επειδή έχουμε ακούσει τα πάντα το τελευταίο καιρό, και επειδή έχουμε χάσει τα αυγά και τα καλάθια και έχουμε ξεχάσει και αυτά που ξέραμε σιγά σιγά και φτάνουμε να αναρωτιόμαστε αν είμαστε καλά ή πρέπει να πάμε σε κανένα φρενοκομείο. Έλατε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή με απλά λόγια για να καταλάβουμε τι γίνεται.

Έτσι ξεκινούσε μια φορά και έναν καιρό ένας δίσκος με τον τίτλο «Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας». Ο Γιάννης Νεγρεπόντης υπογραφεί τους στίχους, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης υπογραφεί τη μουσική, τραγουδάει και σε κάποια τραγούδια. Απλή αριθμητική, αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού, ο Αλέκος Μανδύλας τραγούδησε. Και αν πιάσετε χαρτί και μολύβι, είναι ακριβώς έτσι. Και επειδή κανένας από μας δεν είναι οικονομολόγος, χρειάζεται κάποιος να στο εξηγήσει με απλά λόγια. Για να καταλάβεις ότι δεν εκβιάζεις τον εργοδότη, αλλά μάλλον σε εκβιάζει τις περισσότερες φορές. Λέω τώρα. Τα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας κυκλοφορούν 2 χρόνια μετά τα μικροαστικά. Το 1973 τα μικροαστικά, το 1975 τα απλά μαθήματα. Και δεν πάνε πολύ καλά εκείνη την εποχή, δεν ακούγονται πολύ, γιατί βρισκόμαστε ακριβώς στη μεταπολίτευση και τα τραγούδια που κυριαρχούν είναι διαφορετικά.

0: Αυτά, και αν δεν καταλάβατε, πάρτε το δίσκο και ακούστε τον από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί πολλά πράγματα αλλάζουν στην εποχή μας, οι μηχανές μπαίνουν στην καθημερινότητά μας, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που πρέπει να λέγεται τεχνητή ευφυΐα, λίγο σαν να μας έχει κάτσει στο σβέρκο. Τα βασικά όμως παραμένουν τα ίδια δεκαετίες τώρα. Και ο Γιάννης Νεγρεπόντης μας παίρνει από το χεράκι και τραγούδι το τραγούδι και στίχο το στίχο προσπαθεί να μας κάνει να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
1: Μια κοινωνία ολόκληρη

Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας, Γιάννης Νεγρεπόντης και Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Αυτή που πέρασε ήταν η αντιμετώπιση των ψυχώσεων. Εγώ θα σας παρακαλέσω, υπάρχει και στο διαδίκτυο. Να πιάσετε το δίσκο και να τον ακούσετε από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχουν, αν θέλετε, και επεξηγηματικά κείμενα για να καταλάβετε κάτι παραπάνω. Και ελάτε να πάμε δεκαετίες πίσω, σχεδόν 100 χρόνια πίσω. Τρίτη απόγευμα, 13 του Οκτώβρη του 1931, Γιώργος Εφαίρης Μέρες. Από τις εκδόσεις Ίκαρος. Για να μπορέσω να πιάσω πένα και χαρτί να σου γράψω, για να φέρω λίγη τάξη, σχεδίασα τα δύο δωμάτια που με χαίρονται εδώ πέρα, με τα έπιπλα και τα πορτοπαράθυρά τους. Σου τα στέλνω, λέει ο Γιώργος Εφαίρης, για να έχεις κάποια ιδέα της τοπογραφίας μου. Από το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας, 6x9 βήματά μου, βλέπω κάτι σπιτικά περιβολάκια. Ένα χαλί πράσινο γρασίδι στη μέση και τριγύρω λουλούδια, χρυσάνθεμα και κάτι άλλο που δεν ξέρω το όνομά τους. Αριστερά και πιο πέρα ένα τένις όπου τα Σαββατοκύριακα παίζουν οι κάτοικοι της γειτονιάς και τις καθημερινές έρχονται σκυλιά να παίξουν τόπι. Από το σαλόνι μου, 6x4,5 βήματά μου, βλέπω πάλι δέντρα, μια σειρά από 3 ακακίες, πίσω ένα σπιτάκι με 2 μυτερές στέγες με πράσινα κράσια και αριστερότερα ένα μεγάλο πράσινο δέντρο με μικρά φυλλαράκια και μικρούς κόκκινους καρπούς σαν τελείες. Ο ουρανός είναι γκρίζος, λέει ο Γιώργος Εφαίρης, κάνει ψύχρα, η γειτονιά ήσυχη και η φωτιά που ανάβω από κάρβουνο. Τις καλύτερες μου ώρες τις περνώ μπροστά στο τραπέζι μου. Είμαι μόνος και άγνωστος. Τούτο το σπίτι το βρήκα ύστερα από μια ειδοποίηση που έβαλα στο Times. Είναι δύο γυναίκες, μια γριά χείρα τριών αντρών και μια κόρη 25 χρονών, ελεηνή στη φάτσα, λέει ο Γιώργος Εφαίρης, που κοιτάζει το σπίτι, καπνίζει άπειρα σιγαρέτα και βήχει διαρκώς. Η υπηρέτρια είναι μια ροδοκόκκινη σαραντάρα χωριάτισσα που θα έπρεπε να μυρίζει μπύρα και μπέικον.

Ποίηση Τάσος Λιβαδίτης, μουσική Μίκης Θεοδωράκης. Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης που τραγούδησε τη Δραπετσόνα. Είναι ο Γιώργος Εφέρης που γράφει στο ημερολόγιο του στις 13 Οκτώβρη του 1931. Τώρα η ζωή μου, λέει ο Γιώργος Εφέρης, στις 8.30 χτυπούν την πόρτα μου, σηκώνομαι, στις 9 ντύνομαι, κατεβαίνω στο τραπέζι, τρώγω και στις 10 φεύγω. Στις 10 και 20 είμαι στο προξενείο. Εκεί κάνω την πιο σαχλή υπηρεσία που έκανα ποτέ μου ως τη μία, το γραφείο μου είναι μπουντρούμι. Στις 11 και 30 παίρνω ένα φλιτζάνι ζουμί και δύο σάντουιτς και τελειώνω τη δουλειά μου ως τις 3 ή 4. Έπειτα φεύγω. Το απόγευμα στις 5 μου φέρνουν τσάι και στις 7 και 30 χτυπούν κάτι χαλαροκούδουνα που έχουν για φαΐ. Έπειτα κάθομαι μια μισή ώρα και μιλώ εγκλέζικες αχλαμάρες. Έπειτα ανεβαίνω και κάθομαι στο τραπέζι μου ως τη 1-2 το πρωί. Σχέσεις, δύο καλά παιδιά στην πρεσβεία. Ο προϊστάμενός μου στο προξενείο, λέει ο Γιώργος Εφέρης, στενοκέφαλος, ανόητος και κακομύρης. Σπίτια, ακόμα κανένα που να είναι κάπως υποφερτό. Αποτέλεσμα, το μόνο πράγμα που έχω είναι οι ελεύθερες ώρες μου.

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας, κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Αυτή ήταν η Dire Straits από το τέλος της δεκαετίας του 80, Walk of Life, ο τίτλος του τραγουδιού, που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 60, 13, 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

λαμπάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπίανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: τώρα τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: που είμαι ωραίο.
1: Ο Νίκος Πορτοκάλογλου έγραψε και τραγούδησε μαζί με το Φίβο Δελιβοριά. Υπάρχει λόγος σοβαρός ο τίτλος του βιβλίου. Το πλωτό βιβλιοπωλείο του κυρίου Περντή, ο τίτλος του τραγουδιού ήταν πριν, του βιβλίου είναι τώρα. Η Νίνα Γεώργια το υπογράφει και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι σε ένα βιβλίο. Αυτό είναι το καταστατικό ανάγνωσης με 16 αρχές. Κάποιες από αυτές θα σας διαβάσω. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να διαβάζουν. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να παραλείπουν κεφάλαια, να διαβάζουν ένα βιβλίο αρκετές φορές, να ρίχνουν μια ματιά στο τέλος του για να δουν αν η ιστορία τελειώνει καλά και να πηγαίνουν μπρος-πίσω τις σελίδες όπως θέλουν. Κανένα βιβλίο δεν είναι απαραίτητο να διαβαστεί μέχρι τέλους. Η επιδίωξη επιδόσεων ή τα αισθήματα ενοχής είναι αξιέπαινα, ωστόσο είναι χειρότερο να έχετε να λέτε με θράσος ψέματα ότι σας αρέσει ένα βιβλίο, ενώ θα μπορούσατε να το είχατε εγκαταλείψει προπολού. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να μην έχουν την επιθυμία, την παρόρμηση ή το ενδιαφέρον να διαβάζουν πια. Καθένας έχει δικαίωμα στην προσωπική του δυστυχία και ευτυχία. Στα δικά του βιβλία ο αναγνώστης επιτρέπεται να μουτζουρώνει, να σημειώνει, να υπογραμμίζει, να κυκλώνει λέξεις και να τσαλακώνει σελίδες. Ο αναγνώστης δεν είναι υποχρεωμένος να εκθιάζει τα βιβλία που του κάνουν δώρο. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να μιλάει για τα βιβλία που διαβάζει. Τα βιβλία που αρέσουν σε πολλούς δεν αρέσουν σε όλους. Ο αναγνώστης επιτρέπεται να κλαίει, να γελάει, να σιωπά ή να θυμώνει, γιατί το βιβλίο είναι ο τόπος της απόλυτης ελευθερίας.

Αυτή ήταν η Susan Vega, Book and the Cover, ο τίτλος του τραγουδιού. Το πλωτό βιβλιοπωλείο του κυρίου Περντή, ο τίτλος του βιβλίου, με την υπογραφή της Νίνας Γεώργη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Και είναι ένα βιβλίο που μιλάει για βιβλία, για αναγνώστες, για βιβλιοπόλεις, για συγγραφείς. Ο κύριος Περντή, που το όνομά του είναι Ζαν Περντή, έχει ένα βιβλιοπωλείο που το λέει Λογοτεχνικό Φαρμακείο. Και σου δίνει το βιβλίο που χρειάζεσαι ανάλογα με την κατάσταση που είχες και όχι το βιβλίο που θα ήθελες να διαβάσεις. Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά μπλέκεται ο Ζωζέ Σαραμάγκο και ένα τελευταίο χειρόγραφο. Το πλωτό βιβλιοπωλείο είναι σε μία από εκείνες τις μαούνες που βρίσκονται στο Σικουάνα και στο Παρίσι. Ξεκινάει από την Νότιο Γαλλία, διασχίζει διάφορα κανάλια και ποτάμια. Για να φτάσει στο Παρίσι και να ξανά εγκατασταθεί εκεί μετά από 4 χρόνια. Μαζί με τον κύριο Περντή ταξιδεύει ένας συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ο οποίος πρόκειται να γίνει πατέρας και έχει πάθει κρίση πανικού. Κάπου στο δρόμο ανεβαίνει πάνω σε αυτό το πλωτό βιβλιοπωλείο και ένας 10χρονος με μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα. Το βιβλιοπωλείο και ένας 10χρονος με μεγάλα ψυχολογικά

γράφει τη μεγάλη κυκλοπαίδεια των μικρών συναισθημάτων που είναι εγχειρίδιο για βιβλιοπώλησες, βιβλιοπόλες και άλλους λογοτεχνικούς φαρμακοποιούς. Ένα βιβλίο γεμάτο αισιοδοξία με έναν τρόπο. Ένα βιβλίο για τα βιβλία και τους αναγνώστες. Νίνα Γεώργια, το πλωτό βιβλιοπωλείο του κυρίου Περτή από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Λένε Γκρέσβερ το όνομα του μουσικού σχήματος, I Love Paris ο τίτλος του τραγουδιού. Τα βιβλία τους φταίνε ξανά ο τίτλος του κειμένου, Μπάμπης Μιχάλης υπογράφει. Η απαγόρευση βιβλίων αποτελεί διαχρονική μέθοδο ιδεολογικού ελέγχου, λέει ο Μπάμπης Μιχάλης. Ιστορικά και αυταρχικά καθεστώτα και θρησκευτικές αρχές εφάρμοσαν μαζική λογοκρισία για την αξάλεψη της αντίθετης άποψης. Το 1933 στη ναζιστική Γερμανία κάηκαν δημόσια πάνω από 25.000 αντιγερμανικά εντός εισαγωγικών βιβλία Εβραίων και αριστερών δημιουργών. Στην Κίνα, κατά την πολιτιστική επανάσταση από το 1966 έως το 1976, ο Μάο επέβαλε καθολική καταστροφή της κλασικής και δυτικής γραμματείας. Η δικτατορία της Αργεντινής 1976-1983 κατέστρεψε εκατομμύρια έντυπα, ακόμα και παιδικά, για την πάταξη ανατρεπτικών ιδεών. Σε θρησκευτικό επίπεδο, λέει ο Μπάμπης Μιχάλης, η λίστα των απαγορευμένων βιβλίων της Καθολικής Εκκλησίας από το 1559 ως το

1966 μπλόκαρε για αιώνες το έργο κορυφαίων διανοητών όπως ο Γαλιλαίος και ο Καντ. Το φαινόμενο αυτό φαίνεται ότι παραμένει ζωντανό και σήμερα. Πρόσφατη έκθεση οργάνωσης κατέγραψε το πρωτοφανές ρεκόρ των σχεδόν 12.000 απαγορευμένων βιβλίων στα σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το σχολικό έτος 2025-2026. Η σύγχρονη αυτή έξαρση στοχεύει κυρίως σε ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, θεματικές και ζητήματα φυλετικών διακρίσεων, απειλώντας ουσιαστικά την ελευθερία της έκφρασης για τα θεμέλια της δημόσιας εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βιβλία τους φταίνε ξανά λοιπόν, εδώ και αιώνες τώρα.

Γι' αυτό καλά είναι εδώ. Μπορεί και να αποκτήσουμε μια νέα επαφή με τη φύση, κοιτώντας πίσω από το σύρμα ένα κομμάτι θάλασσα, τις πέτρες, τα χορτάρια ή κάποιο σύννεφο στο λιόγερμα, βαθύ, βιολετή, συγκινημένο.

Αφροδίση, Γιάννης Ρίτσος, μουσική Δήμος Μούτσης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Χρήστος Λετωνός στις δύο φωνές, μετά την Ήττα το τραγούδι. Έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής και καλωσορίζουμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Ο Γιάννης το Βούδι, της Ευαγγελίας Γατσοτή. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Από 12 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 8.30, στον χώρο τέχνης ΝΟ 52 στην Κυψέλη, Τίνου 52-54. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
5: και ακούει
4: ιστορίες του μπουζουκιού,
5: ιστορίες λαϊκών
4: και δημοτικών
5: οργάνων και φωνών.
4: Αυτό.
5: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

0: 1950, Σουρουπό με συννεφιά, Μαρή Κανίνου. Μαζί της ο Γιάννης Τεδασόπουλος, ο Γιώργος Μητσάκη, στο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη. Τραγούδι νομίζω χαρακτηριστικό της κινητικότητας του ρεμπέτικου μέσα στα νεότερα χρόνια. Νομίζω ότι μέχρι εκεί περίπου το 2010 ήταν ένα σχετικά γνωστό τραγούδι, ως ότου μια νεότερη εκτέλεση, νομίζω η Κατερίνα Τσιρίδου ήταν η πρώτη, το έφερε ξανά στην δισκογραφία και τότε στη συνέχεια βγήκε αυτή η παλιά εκτέλεση και σε δίσκο και στο διαδίκτυο και την ακούσαμε και οι περισσότεροι. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Χάρης Κουτουλογέννης. Σήμερα ακούσαμε το Σούρουπο με συννεφιά γιατί το διάλεξε ο ένας από τους δυο μας καλεσμένους και πριν τον καλωσορίσω και πριν πω ποιος είναι καταρχήν, θα τον ρωτήσω για την δική του μνήμη, για τη δική του προτίμηση σε αυτό το τραγούδι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Ήταν η επιλογή λόγω της Μαρίκας Νίνου κατά κύριο λόγο, γιατί είναι η αγαπημένη μου τραγουδίστρια, μακράν οποιασδήποτε άλλη τραγουδίστρια, οποιοδήποτε άλλο είδος τραγουδιού. Και κατά δεύτερον, γιατί παίζει ο Τατασόπουλος και τραγουδάει, Μπουζούκι, με τον οποίο δεν είχα την τύχη να γνωριστώ, αλλά έχω την τιμή να έχω συνεργαστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με τον Νίκο τον Τατασόπουλο, το γιο του. Οπότε έτσι στη μνήμη του πατέρα του.
0: Μπορείς εσύ να πεις πότε, θυμάσαι πώς και πότε άκουσες αυτό το τραγούδι για πρώτη φορά?
1: Νομίζω, όπως το λες, ότι ξεκινήσαμε να το παίζουμε με την Κατερίνα Τζιρίδου και αυτή την παρέα στο Ταξίμι. Πριν από ακριβώς 20 χρόνια. 20 χρόνια πριν.
0: Ήταν ο Σωτήρης Παπαδραγιάννης αυτός. Καλώς όρισες.
1: Καλώς ορίσατε. Σωτήρη.
0: Το ίδιο θα κάνω και με τον έτερο καλεσμένο, ο οποίος έχει διαλέξει ένα άλλο τραγούδι, το τραγούδι «Αφότου εγεννήθηκα», προπολεμικό τραγούδι, αν και από ό,τι είδα ηχογραφήθηκε μόλις λίγες μέρες πριν τον πόλεμο. Είναι το μοναδικό τραγούδι στο όνομα του μουσικού του συγκεκριμένου, ο οποίος πέθανε πολύ νέος και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες μέσα στην κατοχή, ο Δημήτρης Καριδάκης. Θα ήθελα πάρα πολύ, Γιάννη Τσιαντή, να μας πεις γιατί διάλεξες αυτό το τραγούδι.
2: Καλησπέρα καταρχάς και
0: καλησπέρα.
2: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Το «Αφότε γεννήθηκα». Το «Αφότε γεννήθηκα» πάντα το αγαπούσε αυτό το τραγούδι. Πρώτα απ' όλα για το τέμπο. Έχει ένα τέμπο έτσι που σε ενταλκαδιάζει και σε ξεκαρφώνει από το σκαμνί σου για να το σηκωθείς, να σηκωθείς να το χορέψεις. Και είναι αυτός ο στίχος του, ο πρώτος στίχος του Μαγκίζη. «Αφότε γεννήθηκα, φωτιά με πλημμυρίζει». Αυτός ο στίχος είναι σαν να ερμηνεύει ακόμα και τι εστί το ρεμπέτικο. Δηλαδή το ρεμπέτικο γεννήθηκε μέσα από τη φλόγα, μέσα από τον πόνο, από τον απόκλειρο, από τον ξεριζωμένο, από εκείνη την αγάπη την ανεκπλήρωτη. Έχει δηλαδή πολλά στοιχεία του ρεμπέτικου που εγώ αγαπάω, υπηρετώ και σέβομαι.
0: Σε τι ηλικία ακούς αυτό το στίχο και σου μένει από εκεί και κάτω? Θυμάσαι?
2: Φυσικά θυμάμαι, περιέργως. Εμένα με μίσθησε στο ρεμπέτικο μία φιλενάδα μου που τα είχαμε ως που ήμασταν φοιτητές. Άρα 18-19 χρονών εισήλθα στη ρεμπέτικη ατμόσφαιρα και περιβάλλον, στο ρεμπέτικο περιβάλλον. Κατά μία είναι πιο βαθιά. Ακούγαμε δηλαδή και από πιο πιτσιρίκια το μινόρε της αυγής και όλα αυτά. Αλλά έτσι να μπούμε στα εν το βάθη του ρεμπέτικου, με έβαλε μία γυναίκα. Γι' αυτό το είπα έτσι.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω τα υπόλοιπα. Να ακούσουμε το τραγούδι και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα.

0: Μάρκος Μαυακάρης και Σοφία Καρύβαλη τραγούδησε. Και βεβαίως είναι εδώ ο Σωτήρης Πατραγιάννης, μουσικός, τραγουδιστής, μέλος της κομπανίας, υφίσταται, έτσι.
1: Βέβαια, αυτά παίξουμε και όλες την Παρασκευή στο φεστιβάλ.
0: Και ο συνθέτης, τυχουργός και γιατρός καρδιολόγος Γιάννης Τσιαντής είναι εδώ με αφορμή το ότι φτάνουμε σε δύο μέρες από τώρα στο τρίτο ρεμπέτικο φεστιβάλ στην Αθήνα. Στόχος της συνάντησης είναι μια συζήτηση παρέας περισσότερο και για το κλίμα της φετινής διοργάνωσης, μάλλον την προετοιμασία κατά κάποιο τρόπο, θέλουμε εικόνα, αλλά επίσης και για τις εμπειρίες από τις προηγούμενες διοργανώσεις. Όποιος θέλει μιλάει και ό,τι θέλει λέει.
2: Πες Γιάννη, πες. Εντάξει, εγώ θα πω για φέτος. Έχει και είχε πάρα πολύ τρέξιμο. Δηλαδή είχε μια μεγάλη σωματική κούραση. Επί της ουσίας το τρέχουμε 5 άνθρωποι αυτό. Εντάξει, ας μην πούμε και τα ονόματα, ή ας τα πούμε ό,τι θέλετε εσείς. Εντάξει, είναι ο Τάσος Κακλαμάνης, εγώ, ο Σωτήρης Παπαδραγιάννης, Κατένα Τσιρίδη και ο Νίκος ο Πρωτόπαπας. Αυτή είναι η πενταπλέτεια βασική που συνθέτει και διοργανώνει και οργανώνει, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό. Όντως έχει μια φοβερή σωματική κόπωση. Όμως έχει και μια ψυχική ξεκούραση. Εκείνο είναι το περίεργο. Ενώ υπάρχει η κούραση, υπάρχει και η ξεκούραση ψυχική. Και τελικά το μυστικό είναι ότι όσο και να δουλέψεις σε κάτι που αγαπάς, σέβεσαι, υπηρετείς και λατρεύεις, σε πάση περιπτώσει, και το έχεις μεράκι, ψυχικώς σε ξεκουράζει. Και δεν το λέω έτσι. Τη λέω με την σοβαρή την έννοια. Αυτή η πενταπλέτα επίσης το καλό έχει στη λειτουργία της, ότι κανένας δεν ηγείται, κανένας δεν προηγείται, ή και κανένας που να μείνει και λίγο παραπίσω και να λουφάρει για να ξεκουραστεί εκείνη την ημέρα, τον τραβάνει άλλοι μπροστά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που θα φανεί ή δεν θα φανεί. Γι' αυτό κιόλας δεν έχουμε προβλήματα τι θα βγει στα social, ποιος θα τα βγάλει, τι, πώς κτλ.
1: Λειτουργεί ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητές του και βάση των ανάγκων του φεστιβάλ, αν σας θυμίζει κάτι όλη αυτή η φράση.
0: Ναι, μου αρέσει όλο αυτό. Σωτήρη, αν ήταν έτσι να δώσεις σε τίτλους όλη την προετοιμασία όλης αυτής της ιδέας, η οποία πάει πια 3-4 χρόνια πίσω, έτσι,
1: ναι,
0: και τις διοργανώσεις που ήρθαν.
1: Η ιδέα πάει ακόμα, ναι, περισσότερα, γιατί όλοι μας, ο καθένας ξεχωριστά στο μυαλό του, το είχε πολλά χρόνια αυτό το φεστιβάλ και τον ονειρευόταν. Πιθανόν όχι ακριβώς όπως προέκυψε, γιατί εκεί συνετέθησαν 5 απόψεις ανθρώπων. Ο καθένας μπορεί να έχει μια δική του και να τη συνεισέφερε. Αλλά όλοι μας το θέλαμε χρόνια.
0: Ποιο ήταν αυτό που πήγε καλύτερα μέσα από τα χρόνια, που δεν το περιμένατε ίσως, και ποιο είναι αυτό που δεν έχετε καταφέρει ακόμα?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι εγώ πάντα και φέτος, παρόλο που είναι τρίτη χρονιά, έχω ένα άγχος πάντα για την προσέλευση του κόσμου. Είναι σαν να στείνεις ένα πάρτι και περιμένεις να δεις αν θα έρθουν οι καλεσμένοι. Έχεις στήσει την τούρτα, τα πάντα, τη διακόσμηση κλπ. Και λες, θα έρθουν οι καλεσμένοι. Έχεις ένα άγχος. Τελικά τα δύο τελευταία χρόνια, τα δύο χρόνια αυτά που γίνεται το φεστιβάλ, έχει πάει εξαιρετικά καλά. Πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε κάθε χρόνο. Δηλαδή την πρώτη χρονιά ξεκινήσαμε και λέμε με πόσο θα είμαστε ικανοποιημένοι. Αν έρθουν 300 άτομα, ας πούμε, δεν είναι καλά. Καλά είναι, ξέρω εγώ, θα είναι πολύ ωραία. Αν έρθουν 150 όμως, εντάξει, θα ζήσουμε και με 150. Και ήρθαν 1200, ας πούμε, τη μία μέρα, έτσι, ξέρω. Αυτό έχει πάει καλύτερα απ' όλα. Επίσης πάρα πολύ καλά έχει πάει η συμμετοχή των εθελοντών. Είναι ένα φεστιβάλ που βασίζεται πάρα πολύ στον εθελοντισμό. Οι εθελοντές μας είναι ο μεγαλύτερος χορηγός του φεστιβάλ. Δηλαδή, χωρίς τους εθελοντές, αν έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι εργαζόμενοι, δεν θα έστε και οικονομικά το φεστιβάλ, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Οπότε, η μεγαλύτερη χορηγία έρχεται από τους εθελοντές. Παρά τους χορηγούς, όποιους άλλους χορηγούς έχουμε.
2: Και εκεί μπορεί να πούμε ότι οι εθελοντές μπαίνουν και στην οργάνωση και στη διοργάνωση, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι,
2: είναι
1: ιδέες,
2: μόνο οι πέντε άνθρωποι. Όλη αυτή η ομάδα των εθελοντών είναι βασικός πυλώνας. Και πέρυσι και σε όλα τα προηγούμενα. Μια παρατήρηση είναι ότι από το πρώτο μέχρι το τρίτο έχουμε μια αύξουσα τάση στον κόσμο. Δηλαδή κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι. Επίσης έχουμε τρομερές συμμετοχές από το εξωτερικό και αιτήσεις για να συμμετέχουν. Δηλαδή νιώθουμε και εμείς λίγο κάπου περίεργα, γιατί μας έρχονται τόσες πολλές συμμετοχές που δεν χωράνε να μπουν. Δηλαδή πρέπει να διαλέξουμε 18-19 συναυλίες ή events, εν πάση περιπτώσει.
0: Δηλαδή για να καταλάβω, αιτήσεις. Έρχεται λίγο καιρό πριν που λέτε, ανοίγει ένας κατάλογος, ας πούμε, που λέει ποιοι μπορούν να έρθουν.
2: Ναι.
0: Πόσες αιτήσεις λοιπόν
2: είχαμε? 50 κάτι.
1: Παραπάνω, όχι, παραπάνω φέτος. Ναι. Φέτος είχαμε πολύ παραπάνω.
2: Ναι, δηλαδή πέρυσι, ας πούμε, κοιμανθήκαμε από 50 μέχρι κάτι. Φέτος έχουμε περάσει πάνω από 60. Και πρέπει να επιλέξεις τους 19. Τώρα με τι κριτήρια? Τα κριτήρια δεν ήταν μόνο αν κάποιος είναι αλφα εθνική ή αν είναι κάποιος πιο δεξιοτέχνης από τον άλλον. Το βάλαμε κάπως σε μια κατηγοριοποίηση. Δηλαδή είπαμε, σαφώς θα μπουν δεξιοτέχνες, σαφώς θα πρέπει να έχουμε και συμμετοχή του εξωτερικού, θα δώσουμε βήμα σε νέους ανθρώπους και σε νέες μπάντες που μπορεί να είναι ένα level, ας πούμε, πιο κάτω από μια άλλη μπάντα, αλλά θα πρέπει να πάρουν βήμα και αυτοί. Γι' αυτό ας μας συγχωρέσουν όσους δεν επιλέξαμε φέτος, γι' αυτό έχουμε και του χρόνου και του παραχρόνου και τα λοιπά. Γι' αυτό είναι αριθμημένο το φεστιβάλ. Είμαστε στο τρίτο και με την ευχή ότι θα πάμε και για το τέταρτο.
0: Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε τραγούδια από τη ζωντανή ηχογράφηση στα προηγούμενα φεστιβάλ που διάλεξαν οι δύο καλεσμένοι μας. Και αν θέλουν, μετά μας λένε και μια κουβέντα για την επιλογή του καθένας.

0: Έλα να πάμε τσάρκα λοιπόν του Απόστολου Χατζηχρίστου από το δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ με το Δημήτρη Μηταράκη, το Βασίλη Σκούτα, το Γιάννη Ζαρία στο βιολί και τη Χαρούλα Τσαλπαρά στο ακορντεόν. Να κάνω πρώτα μια πιο γενική ερώτηση που δεν απαιτείται τόσο των μουσικών θεμάτων. Τι συμβαίνει όταν συγκεντρώνονται σε ένα χώρο πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν ένα είδος? Εκεί μαζεύονται, φαντάζομαι, άνθρωποι κυρίως φανατικοί, να το πω έτσι, ή όχι?
1: Κοίταξε να δεις, όταν έχουμε φτάσει πλέον σε αυτά τα νούμερα, να είναι 3.500 άνθρωποι σε ένα τριήμερο, δεν μπορεί να είναι όλοι φανατικοί, αλλά ο πυρήνας ναι, είναι φανατικός με το ρεμπέτικο. Θα σου πω ότι εκτός από τη χαρά που εισπράττουμε από τον κόσμο που έρχεται, είναι μαγικό και το, αυτό που εισπράττεις από τους μουσικούς, από το συνάφι που λέμε εμείς, το πώς ανταμώνουν και πώς. Αυτό το έζησα πολύ έντονα κάποια χρόνια πριν, για πρώτη φορά έτσι στη ζωή μου, κάποια χρόνια πριν κάνουμε το φεστιβάλ που έκανα, διοργάνωσα εγώ τότε μόνος μου με βοήθεια κάποιου φίλου μια συναυλία για, υπήρχε ένας λόγος φιλανθρωπικός ας πούμε και τα λοιπά στο Alien Plus και είχαν μαζευτεί καμιά τριανταριά μουσική, 40 ξέρω ας πούμε, του ρεμπέτικου και παίξανε διαδοχικά σε μια βραδιά. Και το κλίμα ήταν φανταστικό, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτό το κλίμα λοιπόν μεταφέρεται σε μεγαλύτερη κλίμακα και στο φεστιβάλ. Είναι η οικογένεια που μαζεύεται από την Αυστραλία, τη Γερμανία, από τα μέρη όλα που έχουν, μαζεύονται οι μετανάστες στις οικογένειες στο Πάσχα και σμίγουν γύρω από το πασχαλινό τραπέζι. Αυτό είναι.
0: Σωτήρης Παπαδογιάννης, Γιάννης Χατής.
2: Εγώ το βλέπω κιόλας ότι σαν να έχουμε μια δημιουργική πολιτισμική όσμωση. Δηλαδή έχουμε το ρεμπέτικο και έχουμε όχι μόνο τον καλλιτέχνη, έχουμε και το θαμώνα, έχουμε και το ραδιοφωνικό παραγωγό και τον καραγκεζοπαίχτη. Δηλαδή έχουμε πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με το αντικείμενο από διάφορες οπτικές και από διάφορα παράθυρα. Αυτό αν το σκεφτούμε, υπάρχει μια ανταλλαγή και μια αλληλοτροφοδοτούμενη γνώση, έρευνα και αν το θες και εικόνα. Αυτό δημιουργεί ένα κοινό τόπο. Και εκεί ήταν το στοίχημα, να δημιουργήσουμε ένα κοινό τόπο. Και τι θα τον κάνουμε ρε Γιάννη τον κοινό τόπο? Είναι κοινός τόπος έρευνας, διάσωσης, διάδοσης και κατάθεσης ψυχής. Για μένα αυτό είναι το βασικό.
0: Γι' αυτό το ρώτησα κιόλας, λίγο υποβολημία για να μην τα λέω εγώ, για να σου πω την
2: ευχαριστώ.
0: Και κάτι το οποίο το ρώτησα πριν και το άφησα να... Κάτι που μετά από δύο διοργανώσεις και μία έτοιμα, νιώθετε ότι δεν σας έχει πάει τόσο καλά όσο θα περιμένατε στην αρχή?
1: Οι αιτήσεις που κάνουμε κάθε χρόνο για κρατική ενίσχυση αυτού του φεστιβάλ. Αυτό δεν έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Το κράτος δεν το έχει πάλι αντιληφθεί ακόμα αυτό που κάνουμε, το μέγεθός του, και περιμένουμε. Θα περιμένουμε.
2: Εγώ θα πω κάτι που θα ευχηθώ ή φαντάζομαι ακόμα και έναν πιο μεγαλύτερο χώρο, με την έννοια ότι θα έρθει τόσος πολλής κόσμος, ο οποίος θα μας αξιώσει να πάμε και σε ένα πιο μεγάλο χώρο με πολλούς έτσι πολιτισμικούς και πολυχώρους σε πάση περιπτώσει και να εξυπηρετούνται πιο κεντρικά στην πόλη.
0: Με πολύ περισσότερους ανθρώπους να ασχολούνται αλλά και με πολύ περισσότερους ανθρώπους που παρακολουθούν.
2: Ναι, ναι, που αυτό σημαίνει στα επόμενα και στα παρέα.
0: Λοιπόν, ψεύτησε πλέον ο Ντουνιάς του Κώστα Ρούκου, να το διάλεξε ο Σωτήρης με τον συνάδελφό του Δημήτρη Κρανίδα από το πρώτο φεστιβάλ. Πες μας μια κουβέντα.
1: Προφανώς το διάλεξα για τον Κρανίδα. Φέτος συμπληρώνουμε 20 χρόνια διάκοπη συνεργασίας με τον Δημήτρη, οπότε δεν θα μπορούσα να μην το συμπεριλάβω σε αυτή τη μίνι λίστα, ας πούμε. Το Δημήτρη είναι ο στενότερος μου συνεργάτης.
2: Παιδιά, είναι ένα από τα αγαπημένα μου ρεμπέτικα, το ψεύτησε πλέον ο Ντουνιάς, έτσι, από τα πιο αγαπημένα μου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.

0: Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Σήμερα με τον Σωτήρη Παπατραγιάννη και με τον Γιάννη Τσιαντή, με αφορμή το τρίτο ρεμπέτικο φεστιβάλ που ανοίγει τις πόρτες του σε δύο μέρες, την ερχόμενη Παρασκευή. Το τραγούδι που ακούσαμε, ζωντανή ηχογράφηση από το δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ, και είναι ο Βασίλης Προδρόμου που τραγούδησε, ο Νίκος Στασόπουλος και ο Γιώργος Αναγνώστου στο μπουζούκι, ο Ντάσο Κούρτης στο ακορντεόν, ο Παναγιώτης Διαμάτης στην κιθάρα και ο Θόδωρης Κουέλης στο μπάσο. Καλά τα είπα?
1: Και εγώ στο μπαγλάμα, ήταν αυτό που ξεχώριζε από όλη την ηχογράφηση.
0: Συγγνώμη, Σωτήρη. Σωτήρη, έχεις μια γενικότερη εμπειρία από ανάλογες διοργανώσεις και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι παρευρίσκεσαι σε πολλές τέτοιες φεστιβαλικές εκδηλώσεις σε επιμέρους. Όπως επίσης έχεις και μια ανάλογη εμπειρία, νομίζω, και από αντάλογες εκδηλώσεις του εξωτερικού.
1: Αυτή ήταν και η πηγή έμπνευσης και η ζήλια, η καλώς εννοούμενη, ας πούμε, που θέλαμε να κάνω. Εγώ τουλάχιστον σίγουρα, και η Κατέρινα Τσιρίδη και ο Νίκος ο Πρωτόπας από την ξέρω, γιατί τα ζήσαμε μαζί αυτά τα φεστιβάλ εκεί. Δηλαδή, πριν να πάω με τα παιδιά, δεν είχα πάει μόνος μου ποτέ σε φεστιβάλ του εξωτερικού. Με την κομπάνια ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό πριν 15 χρόνια περίπου. Και το ζηλέψαμε πολύ. Ήταν τόσο ωραίες αυτές οι διοργανώσεις και προσπαθούμε να φέρουμε κάτι από αυτή τη μαγεία. Ακόμα είμαστε σε νηπιακό στάδιο εμείς, νομίζω, στην Αθήνα, αλλά θα τους φτάσουμε και θα τους περάσουμε.
0: Ευελπιστώ. Στην Ελλάδα νομίζω όμως ότι έχουμε περισσότερο κόσμο που να αφορά όλα αυτά από τους σε σχέση με το εξωτερικό, ή δεν είναι έτσι?
1: Είναι έτσι. Εκεί μιλάμε κυρίως για φεστιβάλ που είναι multi-culti. Δηλαδή έχει διάφορες, ενσωματώνει διάφορες κουλτούρες. Αυτό που έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό εκεί είναι η κουλτούρα της μουσικής σε μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού. Ο σεβασμός, ο βαθύς σεβασμός και η παιδεία, ας πούμε, η μουσική.
0: Ακόμα και σε μουσικές που δεν ξέρουν.
1: Ακόμα και σε μουσικές που δεν ξέρουν. Δηλαδή, πηγαίναμε σε κοινά που μπορεί να μην είχαν ξανακούσει ποτέ τους ρεμπέτικο ούτε σε ηχογράφηση, όχι σε ζωντανή αυτή. Και καθόντουσαν μετά για προσήλωση και παρακολουθούσαν και επικοινωνούσαμε μέσω της μουσικής. Δεν καταλάβαιναν ούτε λέξη. Ή γνωρίσαμε ανθρώπους που λόγω του ρεμπέτικου, απ' την άλλη, πήγαν και ξεκίνησαν και έμαθαν να μιλάνε ελληνικά γιατί αγαπήσαν το ρεμπέτικο.
2: Αλλά σηκωνόντουσαν να χορέψουν, ρε Σωτήρη. Υπάρχει διαφορά? Γιατί φαντάζομαι ότι ο Ευρωπαίος, ας πούμε, θα κάτσει να ακούσει ήσυχος και ήρεμος, έτσι όπως συνηθίζει, να ακούσει μια μουσική και όντως να δείξει τον ανάλογο σεβασμό.
1: Θα σου πω, εξαρτάται.
2: Θέλω να πω, δηλαδή.
1: Σε άλλους χώρους χορεύουν, ναι.
2: Η διαφορά μας μήπως είναι ο Νταλκάς. Αυτό που βγάζει σε εμάς αυτή η μουσική. Δηλαδή, γιατί αυτή η μουσική, όπως και να το πεις, ανήκει σε εμάς. Δηλαδή έχει κιταρικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι, αλλά εμείς έχουμε και το χαρακτηριστικό πολλές φορές, ξέροντας την μουσική, να μην τη σεβόμαστε, να μιλάμε όσο παίζει.
2: Σαφώς.
1: Ναι, τη θεωρούμε δεδομένη.
2: Αυτό είναι κακό σε εμάς. Το οποίο συμβαίνει και σε πολλά μαγαζιά. Έτσι παίζουν μουσική και δεν τους σεβόμαστε και μιλάμε, γελάμε, τσουγκράμε, κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει και η σκηνή που θα σηκωθεί ο άλλος να χορέψει το ζεμπέκικο και θα καθυλώσει άπαντες και πάλκο και τους σταμόνες. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό στα μαγαζιά, έτσι.
1: Προφανώς αυτό είναι βιωματικό στους Έλληνες.
2: Μια μυσταγωγία ισχύει και αυτό.
1: Ναι, δεν έχουμε και να έχουν αυτό το βίωμα οι ξένοι, εννοείται προφανώς. Αλλά αν καταλάβουν ότι τους παίρνει να συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στο γλέντι, να χορεύουν ακόμα και αν δεν ξέρουν, να βαράνε ποτήρια, να κάνουν παλαμάκια, οτιδήποτε και εδώ, θα το κάνουν. Έχουν τη χαρά και τη θέληση μέσα να συμμετέχουν. Αν αντιληφθούν ότι είναι ένας χώρος κοντά στη θεατρική εμπειρία, ας το πούμε έτσι, τη συναυλιακή εμπειρία.
0: Θα σεβαστούν αυτό.
1: Σε βαθμό ανησυχητικό. Δηλαδή, παίξαμε μια φορά στην Αυστρία και μέχρι κάποια στιγμή λέω: Δεν μας γουστάρουν καθόλου. Μέχρι το διάλειμμα λέω: Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μας χαίνονται. Και στο διάλειμμα ήρθαν και μας αγκαλιάζαν και μας φυλάγαν και ζητάγαν αυτόγραφα. Ήταν τόσο low profile και χαμηλή για να μην ενοχλήσουν, ας πούμε, που δεν μπορούσε να αντιληφθεί.
0: Τώρα θα ακούσουμε τον Σωτήρη Παπατραγιάννη σε μια από τι παλιότερες σχετικά ηχογραφήσεις του. Διάλεξε την καρδιοκλέφτρα του Σκαρβέλη. Πες μας δύο λόγια.
1: Από το δίσκο του κουμπάρου μου και συνδιοργανωτή του φεστιβάλ του Νίκου του Πρωτόπαπα, που κάνει ένα έτσι ατελείωτο project με κιθάρες, ας πούμε, έχει κάνει ήδη αρκετούς δίσκους και ελπίζω να κάνει
2: και
1: πολύ περισσότερο.
2: Να συνεχίσεις, Νικόλα.
1: Ναι.
0: 2015. Έχουν περάσει κιόλας αρκετά χρόνια.
1: Απίστευτο.

0: Ο Γιώργος Κάβουρας είχε πρωτραγουδήσει την Καρδιοκλέφτρα προπολεμικά χρόνια, του Κώστα Σκαρβέλη βεβαίως. Εδώ μια εκτέλεση του 2015 με τον Σωτήρη Πατραγιάννη, τον Νίκο Πρωτόπαπα στις κιθάρες, τον Δήμο Βουγιούκα στο ακορντεόν.
1: Σωστά.
0: Και τον Αντώνη Ξεντάρη στις κιθάρες επίσης.
1: Βέβαια, γιατί το project είναι κοινό αυτό. Ο Νίκος Πρωτόπαπας, Αντώνης Ξεντάρης. Αυτό με τις κιθάρες.
0: Γιάννη Τσιαντή, εσύ συμμετέχεις στην οργάνωση όλης αυτής της ιστορίας. Δεν είσαι μουσικός ο ίδιος. Εντάξει, είναι επαγγελματίας, δεν ξέρω να παίζεις όργανα και να ασχολείσαι με αυτά.
1: Βέβαια, δεν παίζει.
2: Παίζουμε, ναι. Εντάξει, δεν παίζουμε επαγγελματικά, παίζουμε όργανα, ναι.
0: Είσαι περισσότερο δημιουργός όμως. Γράφεις τύπους, μουσική. Έχεις γράψει μέχρι τώρα 3,5 ιστορήματα και τα ανάλογα τραγούδια που κοσμούν αυτά τα. Με τη θεματολογία κάθε φορά του ανάλογου μυθιστορήματος. Αλήθεια. Η δημιουργία νέου υλικού βλέπεις να αφορά τον κόσμο αυτών των διοργανώσεων πέρα από το ρεπερτόριο που έρχεται από παλιά?
2: Ναι, η απάντηση είναι ναι και γιατί. Το ρεμπέτικο, αν προσέξετε, δεν αντιμετωπίζεται ως μουσιακό υλικό, ως μια βιτρίνα που πας, δεν τα αγγίζεις, το βλέπεις και φεύγεις. Αν το σκεφτούμε και κάπως ποιητικά, είναι σαν ένα μουσικό κύτταρο συνέχειας και εξέλιξης, σεβόμενος βέβαια όλη αυτή τη μήτρα και από πού ξεκίνησε και τα λοιπά. Γι' αυτό βλέπουμε συνέχεια διασκευές από νέα παιδιά που ασχολούνται με το ρεμπέτικο, πατώντας πάνω στην πρώτη εκτέλεση. Άρα, όσον αφορά με εμένα, με τις νέες δημιουργίες, ακούγοντάς τες, καταλαβαίνεις ότι έχει ηχόχρωμα από ένα λαϊκό δρόμο, ότι έχει ένα ηχόχρωμα από την Ιωνία. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η βάση που λες, αυτός ο άνθρωπος προέρχεται όντως από. Δηλαδή έχει ακούσει ή αγαπάει το αστικό λαϊκό τραγούδι και δημιουργεί κάτι νέο. Προσπαθούμε να προσέξουμε το στίχο, εσοκλείουμε το βιβλίο μας, το ντύνουμε με ένα music album το οποίο δεν ξέρω τι βγαίνει πρώτο, το γράφω, πρέπει να γράψω το τραγούδι, πρέπει να γράψω το βιβλίο. Αυτά γίνονται συνήθως παράλληλα. Λέω μια φράση ότι συνήθως όταν γράφω ένα βιβλίο σκέφτομαι πως ακούγεται, όχι πως είναι γραμμένο, πως θα ακουγόταν, αν έχει μελωδικότητα δηλαδή η γραφή. Άρα γίνονται παράλληλα το CD με το βιβλίο.
0: Δεν θα σε ρωτήσω περισσότερα πράγματα γι' αυτό, γιατί φιλοδοξώ να κάνουμε σχετικά σύντομα μία εκπομπή για τα 3 σου πλέον μυθιστορήματα. Άλλωστε το τελευταίο βγαίνει αυτό τον καιρό, τα Πετροκάραβα. Αλήθεια, βλέποντας πέρα από το κοινό, ας πούμε, ενός ρεμπέτικου φεστιβάλ, βλέποντας γύρω τι κάνει η επιτυχία και τι κυρίως τραβάει την προσοχή, αν σε δεις και σε επίπεδο αναφορών, πώς σκέφτεσαι?
2: Δεν το βάζω στην εξίσωση αυτό, δηλαδή δεν μπαίνω σε μια κονσερβοποίηση να σκεφτώ ότι το μυστικό, το κλειδί της επιτυχίας είναι να πρέπει να βάλεις ένα beat εδώ ή πρέπει να κάνεις το χ ή το ψ. Δουλεύω με την αυτόματη γραφή που σημαίνει είτε στο επίπεδο της συγγραφής είτε στο επίπεδο του τραγουδιού. Το μόνο που θέλω να έχουν καλή αισθητική, να παίζονται από καλούς μουσικούς. Τα πιο πολλά δηλαδή τα παίζουν άνθρωποι επαγγελματίες και δεξιοτέχνες τα τραγούδια που βάζω. Παρότι παίζω εγώ, δεν είμαι εγώ ένας μέτρος παίχτης, δηλαδή πιο πολύ κάνω σύνθεση. Άρα πρέπει να έχει πολύ καλή αισθητική, καλό παίξιμο, καλή ερμηνεία και να κουμπάει αυτό σε όλη αυτή τη βάση που σας είπα.
0: Προλόγησε μας λοιπόν τώρα το τραγούδι για το Χάραμα.
2: Το Χάραμα είναι από το προηγούμενο βιβλίο. Θα πω γρήγορα δύο λόγια. Το εμπνεύστηκα από μια ιστορία που μου είπε ο Γιώργος Οξυντάρης. Έτσι, ότι ήταν εκεί στο Χάραμα και τον έβαζε ο Τσιτσάνης για να δει αν κουμπώνουν καλά τα βήματα να χορέψει το Βαπόρ από την Περσία. 1, 2, 3. Και τον έβαζε την ώρα που έκανε την πρόβα, δηλαδή για να ηχογραφήσει το τραγούδι, να δει αν έχει βηματισμό και χορεύεται. Και έτσι βγάλαμε αυτό το τραγούδι, το Χάραμα, με εμπνευστή το Γιώργο Ξεντάρη.
0: Που το τραγουδάει κιόλας όμως.
2: Που το τραγουδάει, ναι.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το χάραμα κατά Γιάννη Τσιαντή με τον Γιώργο Ξιντάρη. Δεν ξέρω, πρέπει να αρχίσουμε να αναφέρουμε ονόματα, εκδηλώσεις κλπ. Γιατί μπορούν να τα βρουν εύκολα οι άνθρωποι στις διαδικτυακές σχετικές αναφορές. Με την ευκαιρία να ρωτήσω ακριβώς αυτό. Πόσο βοηθάνε Γιάννη και Σωτήρη αυτά τα νεότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τα πιο παλιά?
1: Πόσο βοηθάνε τη μουσική.
0: Πόσο βοηθάνε και μια τέτοια διοργάνωση, μια και μιλάμε για το Ρηγότιο Φεστιβάλ.
1: Ναι, τη διοργάνωση τη βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι ο κύριος τρόπος διαφήμισης για μας, ειδικά που δεν έχουμε άλλες προσβάσεις πιο ακριβές. Μέσα από το social γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά για αυτά τα πράγματα. Είναι, δηλαδή, αν μας κόψει τα social, τελείως πέθανε το φεστιβάλ. Αλλά τη μουσική.
2: Δύο δρόμοι. Social. Και αυτό που έγινε και με το δεύτερο, οι οποίοι γίνανε χορηγοί επικοινωνίας και τώρα δημοσίως τους ευχαριστούμε για τα μεγάλο βήμα και φάνω μεγάλη βοήθεια αυτό που μας κάνατε εσείς. Άρα είναι βασικό τα social και τα ραδιοφωνικά σποτ.
0: Την ίδια στιγμή λοιπόν το ρεμπέτικο που όλα αυτά τα χρόνια ταξίδεψε μέσα από δισκούς γραμμοφώνου, 45άρια, βινίλια κλπ. Σήμερα είναι στις πλατφόρμες, κατά κύριο λόγο. Ή βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά κάποιο τρόπο. Αυτό τώρα.
2: Οξύμορο,
0: ναι.
2: Είναι οξύμορο. Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, μην γελιόμαστε. Το ρεμπέτικο δεν έχει ανάγκη ούτε από φεστιβάλ ούτε από social. Έχει καθιερωθεί. Έχει μισό αιώνα ιστορία. Έχει περάσει το γραμμόφωνο. Έχει περάσει σε γενιές. Έχει δημιουργήσει το αστικό λαϊκό τραγούδι. Εμείς το έχουμε ανάγκη. Άρα, για να το επικοινωνήσουμε, όντως χρειαζόμαστε πλέον τα social. Και δεν είναι και κακό. Το ότι να γνωρίσει και ένα νέο παιδί τι εστί ρεμπέτικο και ποια είναι η ιστορία του και πώς δημιουργήθηκε και όλα αυτά τα τραγούδια, μόνο καλό έχει να κάνει και όχι κακό. Δεν το βλέπω αρνητικά. Σωτήρη, τι λες?
1: Βέβαια.
0: Το βλέπω σκεπτικό.
1: Όχι, σκέφτομαι ότι το ζητούμενο από ένα σημείο και μετά είναι και οι νέες δημιουργίες. Σαν αυτό που κάνει ο Γιάννης. Αυτό που κάνει ο Γιάννης, δηλαδή. Και κάποιοι άλλοι δημιουργοί. Αυτό είναι το νόημα. Αλλιώς, δηλαδή, μια έτσι πολύ κλισέ ατάκα, ας πούμε, αλλά που μου αρέσει και τη σκέφτομαι πάντα, είναι που λέω ότι η παράδοση είναι η διατήρηση της φλόγας και όχι η διαφύλαξη της τάχτης. Ας πούμε, πρέπει να συντηρούμε τη φλόγα αναμένη. Ναι. Το να διατηρούμε τη στάχτη του και να λέμε κοίτα τι ωραία που καήκαν αυτά τα τραγούδια, ας πούμε, και, τα, και δεν δημιουργούμε τίποτα καινούριο, τίποτα, δεν έχει.
0: Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που συναντηθήκατε οι δυο σας μέσα στις ηχογραφήσεις. Θα το προλογίσει ποιος από τους δυο?
2: Θα πω δύο λόγια. Εντάξει, είναι από το κορίτσι Τεκέ, έτσι το πρώτο βιβλίο, ένα πολύ δυνατό σημείο. Είναι το έγκλημα μου, προσφυγιά μου. Εδώ είμαι και μουσική και στίχη εγώ. Το είπε εκπληκτικά ο Σωτήρης, γιατί είναι και ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα, τα πανανθρώπινα και τα αξιακά. Μπράβο, Σωτό.

0: τραγούδι του Γιάννη Τσιαντή αυτό με τον Σωτήρη Παπατραγιάννη. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη Τσιαντή και τον Σωτήρη Παπατραγιάννη που ήταν εδώ. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για το τρίτο ρεμπέτικο φεστιβάλ που ανοίγει τις πύλες σου σε δύο μέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και να επιστρέψουμε τελειώνοντας στον ήχο από τον οποίο ξεκινήσαμε. Στον ήχο του γραμμοφώνου με μια επιλογή του Σωτήρη.
1: Ναι. Ξεκινήσαμε με την αγαπημένη μου τραγουδίστρια και θα κλείσουμε με τον αγαπημένο μου τραγουδιστή από άντρες, ο Στράτος Παγιουμτζής, σε τραγούδι του υπέρτατου συμπαντάρχη Μάρκου Βαμβακάρη.
2: Εντάξει, συμφωνώ κι εγώ.
1: Έτσι. Και, και σε ένα χασάπικο, συγγνώμη που το αποθέωσε και ο Μπάμπης ο Γκολές σε μεταγενέστερες εκδηλώσεις, και είναι της Πάτρας χαρακτηριστικό να δώσω ένα μεγάλο γεια στην αγαπημένη μου Πάτρα και στο στέκι του Κότα μπορείτε να τα ακούσετε για τους μοιημένους αυτό το τραγούδι.
0: Γιάννης Τσιαντής, ο Τίτσος Παταραγιάννης, Γιώργος Τσάμπρος στο μικρόφωνο, Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο, καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
4: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 οι γραμμές επικοινωνίας οι τηλεφωνικές. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Πριν από 26 περίπου χρόνια, το 2000, προβλήθηκε στους κινηματογράφους το φιλμ του Λάσε Χάλστρομ «Σοκολά». Πρωταγωνιστές η Ζουλιέτ Μπινός και ο Τζόνι Ντεπ, μαζί και ο Άλφρεντ Μολίνα και η Λένα Όλιν. Ρομαντική ταινία, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Τζοάν Χάρις, το ομότιτλο. Η ταινία είναι ουσιαστικά μια ιστορία για την ελευθερία, την επιθυμία, την αποδοχή και τη δύναμη της απόλαυσης απέναντι στο φόβο, απέναντι στην καταπίεση. Ο Ρέιτσελ Πόρτμαν συνέθεσε υπέροχες μελωδίες που ταυτίστηκαν απόλυτα με τα πλάνα του σκηνοθέτη. Τέλος, να σημειώσουμε ότι το «Σοκολά» ήταν υποψήφια ταινία για 5 Όσκαρ. Ακούσαμε, και ήταν η έναρξή μας, δύο μελωδίες από το soundtrack και οι δύο σε tempo allegro. Το 1982 στο Broadway ανέβηκε το musical Nine σε μουσική και στίχους τραγουδιών του Μόρι Γέστον. Το musical βασίστηκε στην αυτοβιογραφική ταινία Αριστούργημα του Φεντερίκο Φελίνη 8.5. Το 2003 υπήρξε ένα δεύτερο ανέβασμα στο Broadway με πρωταγωνιστή τον Αντώνιο Μπαντέρας. Η παράσταση απέσπασε πάρα πολλά βραβεία. Το 2009 τέλος, το Nine μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον σκηνοθέτη Robert Marshall. Ο Αντρέα Γκέρα συνέθεσε μουσικές που υποστηρίζουν δραματουργικά τις σκηνές. Πολλά από τα τραγούδια της ταινίας ήταν πρωτότυπα στο musical του Broadway. Πέρασαν έτσι στην ταινία. Και μάλιστα το τραγούδι Be Italian το έχουμε ακούσει εδώ σε παλιότερες εκπομπές μας αρκετές φορές με την Fergie, την τραγουδίστρια Fergie, από το soundtrack της ταινίας. Σήμερα θα το ακούσουμε από το θεατρικό Nine και από τη φωνή της Μάιρα Λουκρισία Τέιλορ. Τη Βόλιο, Be Italian.
1: So, you little Italian devil, you want to know about love. Saragina, she was

Τιβόλιο και το Be Italian, δύο τραγούδια σε ένα, από το θεατρικό του Broadway 9. Ακούσαμε τη φωνή της Μάιρα Λουκρίσια Τέιλορ. Όπως είπαμε, το 9 είχε γράψει μουσική ο Μόρι Γέστον και επίσης και τους στίχους των τραγουδιών. Πετυχημένες οι δύο παραστάσεις του Broadway, πετυχημένη και η ταινία που ήρθε τελευταία, 9.

νύχτες που κυκλοφορώ ήταν η φωνή του Βλάση Μπονάτσου. Τη θεατρική περίοδο 1983-84 ανέβηκε στο θέατρο Αλίκη το musical Victor και Victoria, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Ρεμούνδου, απόδοση μετάφραση Μάριου Πλωρίτη, στίχη τραγουδιών του Γιώργου Παυριανού, μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και σκηνικά κοστούμια του Γιώργου Πάτσα. Πρωταγωνιστές βέβαια η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Βλάσης Μπονάτσος, ο Γιώργος Μούτσιος, ο Ηλίας Λογοθέτης και ο Σάκης Μπουλάς. Ακούσαμε λοιπόν τον Βλάση Μπονάτσο στο τραγούδι «Τις νύχτες που κυκλοφορώ» και στην ίδια παράσταση ακούμε το «Δεν ξέρω» που το τραγουδούσε ντουέτο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μετά το Βίκτορ και Βικτόρια, η αναφορά μας στο θεατρικό του Αλφρέντ Ζερί, το Έκτο Πάτωμα. Η παράσταση στο θέατρο Περοκέ την περίοδο 1991-92. Η ελληνική διασκευή από την Άννα Παναγιωτοπούλου, σκηνοθεσία Δημήτρης Έξαρχος, μουσική Σταμάτης Κραουνάκης, στίχη Λίνα Νικολακοπούλου, σκηνικά κοστούμια Γιώργος Ζιάκας, χορογραφίες Βαγγέλης Σιλινός. Το cast: Άννα Παναγιωτοπούλου, Χρήστος Βαλαβανίδης, Νένα Μεντή, Ελένη Γερασιμίδου, Κατιάνα Μπαλανίκα, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Θα ακούσουμε το τραγούδι της Κουτσομπόλας και την κουραζιέρα του διαδρόμου.

από το εκτοπάτωμα, το έργο του Alfred Zerry, ακούσαμε το τραγούδι της Κουτσομπόλας με την Άννα Παναγιωτοπούλου και την κρουαζιέρα του Διαδρόμου με τη φωνή της Κατιάνας Μπαλανίκα. Musical ήταν και η Οδός Ονείρων το 1962. Παράσταση σε μορφή μουσικής επιθεώρησης, με θεατρικές παρλάτες, χορευτικά νούμερα και πολλά πολλά τραγούδια. Η ιδέα της παράστασης του Μάνου Χατζηδάκη, Αλέξης Σολωμός σκηνοθέτησε, ο Μανώλης Καστρινός στις χορογραφίες, σκηνικά ο Μίνος Αργυράκης. Η Οδός Ονείρων ανέβηκε στις 14 Ιουνίου του 1962 στο Θέατρο Μετροπόλιταν της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Κεντρικός πρωταγωνιστής ήταν ο Δημήτρης Χόρν, σε ρόλο φωτογράφου, παρουσιαστή, συνοδευόμενος από σπουδαίους συμπροταγωνιστές όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, η Μάρο Κοντού, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Γιώργος Μαρίνος, ο Βαγγέλης Πρωτόπαπας, ο Γιώργος Ζωγράφος και άλλοι πολλοί. Ακούμε τη φωνή του Δημήτρη Χόρν.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας, μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Ή ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναστεναγμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

0: Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει για το πουλί που χάθηκε, για το πουλί που πια δεν ζει.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Και τώρα τι κάνω? Μπορώ να βοηθήσω?
3: Φυσικά και μπορείς. Οι πρώτες βοήθειες έγιναν παράσταση. Φυσικά και μπορώ, της Αγγελικής Φωστίνη. Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους Οδυσσέα Ιωάννη. Κάθε Κυριακή στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Κάθε σου απόφαση μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Φυσικά και μπορώ.
2: Γιατί μπορώ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Ιρλανδός χορογράφος και χορευτής Michael Flatley το 1994 δημιούργησε την παράσταση Riverdance. Η ιστορία ξεκίνησε ως ένα 7-λεπτό διάλειμμα στον διαγωνισμό της Eurovision τον Απρίλιο του 1994 στο Δουβλίνο και εξελίχθηκε λίγο αργότερα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χορευτικά θεάματα παγκοσμίως. Η εμφάνιση του Mark Flatley και της ομάδας του, καθώς και των μουσικών, ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Ο συνθέτης Bill Whelan δημιούργησε τη μουσική βασισμένο στην ιρλανδική μουσική παράδοση. Ο Mark Flatley στη συνέχεια δημιούργησε τις δικές του παραστάσεις γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την παράσταση Lord of the Dance το 1996. Όλα αυτά στις πλανώδιες μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Τωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2 10 60 13 168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Το Green Sleeves είναι από τα πιο γνωστά παραδοσιακά αγγλικά τραγούδια. Άγνωστου συνθέτη, μας έρχεται από τον 16ο αιώνα. Στο πέρασμα των χρόνων υπάρχουν πολλές εκδοχές, στιχουργικά κυρίως. Συχνά αποδίδονται στον Ερίκο τον 8ο, αλλά αυτό θεωρείται μύθος. Από ό,τι διάβασα, δεν υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις. Το Green Sleeves έχει γνωρίσει δεκάδες, εκατοντάδες εκτελέσεις. Οι Brothers Four το 1960 με την ερμηνεία τους αυτό το τραγούδι γνώρισαν διεθνή επιτυχία. Ο John Coltrane το 1961 είχε μια υπέροχη jazz εκδοχή. Επίσης ο Jeff Beck σε κιθαριστική blues rock διασκευή. Ο Elvis Presley, ο Leonard Cohen, η Olivia Newton-John και άλλοι πολλοί. Εμείς ακούσαμε αυτήν την πολύ ατμοσφαιρική εκτέλεση της Lorena McKennitt.

Πες μου αγαπημένε μου, τα γάλματα τι λένε με τα πουλιά? Πες μου για τα σύννεφα, το σούρουπο και τα τρελά φιλιά. Είσαι ο ήλιος που ονειρεύομαι και τα αστέρι που πορεύομαι. Είσαι η μέρα με τα κύματα και η νύχτα με τα ενίγματα. Η Χαρούλα Αλεξίου σε τραγούδι του Νίκου Αντίπα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ακούγοντας τον στίχο «Πες μου τα γάλματα τι λένε με τα πουλιά», θυμήθηκα το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου «Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί». Γράφει ο Γκάτσος: «Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί, γεννιούνται με ένα χρυσαφένιο χρώμα, με όνειρα που τους τα φτιάχνει η συννεφιά, με ελπίδες που φυτρώσαν μες στο χώμα. Οι ήρωες δεν έχουν μυστικά, δεν ταξιδεύουν ποτέ σε ξένα μέρη. Γίνονται αγάλματα ψυχρά, μα εθνικά, και έχουν για συντροφιά τους ένα περιστέρι. Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί, κάνουν πως τάχα, λεπτομέρειες δεν θυμούνται, και όταν η νύχτα τους σκεπάζει με σιωπή, πετάν το θρύλο στα πουλιά και αποκοιμιούνται».

0: Γιώργος Δρομανός τραγούδησε «Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί» του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Ήταν ένα από τα τραγούδια του κύκλου «Μυθολογία», όμως τελικά δεν συμπεριελήφθη στον δίσκο που κυκλοφόρησε.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Με τα μάτια κλειστά, η Γιώτα Νέγκα ήταν. Και με αυτό το τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου μας συστήθηκε στο πλατή κοινό πριν από αρκετά χρόνια. Τραγούδι τώρα του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Το ακούμε σε μια ανέκδοτη δισκογραφικά ηχογράφηση με τη φωνή της Λίνας και του Χάρη Κατσιμίχα. Ούτε ένας άνθρωπος.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Από τις διασημότερες και αγαπημένες όπερες όλων των εποχών είναι η Γάμη του Φίγκαρο του Wolfgang Amadeus Mozart. Κομική όπερα σε λιμπρέτο του Λορέτζο Νταπόντε στην ιταλική γλώσσα, βασισμένο στην κωμωδία του Pierre de Beaumarchais «Μια τρελή μέρα» ή «Ο γάμος του Φίγκαρο». Η πρεμιέρα δόθηκε την 1η Μαΐου του 1786 στη Βιέννη. Μάλιστα, ο Μότσαρτ διεύθυνε ο ίδιος την πρώτη παράσταση. Ακούσαμε την εισαγωγή της όπερας «Η γάμη του Φίγκαρο». Τη Συμφωνική Ορχήστρα Κολούμπια διεύθυνε ο Μπρούνο Βάλτερ σε ηχογράφηση του 1982. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του Viber αν θέλετε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε τον σχολιασμό σας. Από τις διασημότερες συμφωνίες του Μότσαρτ είναι η 400η, από τις πιο δημοφιλείς. Η σύνθεση από το 1788. Το πρώτο θέμα της 400ης συμφωνίας είναι το πιο γνωστό. Έχει μάλιστα γνωρίσει και πολλές διασκευές. Και μία από αυτές θα ακούσουμε τώρα. Από την Λιβανέζα Φεϊρούζ. Είναι από τις πιο αγαπημένες φωνές του αραβικού κόσμου η Φεϊρούζ. Έλατε να την ακούσουμε.

Αυτή ήταν η Φεϊρούζ στην διασκευή της, του πρώτου μέρους, του πρώτου θέματος μάλλον της 400ης συμφωνίας του Μότσαρτ, η αραβική στίχη από τα αδέρφια Ασί Μανσούρ Ραχμπάνι. Τα τραγούδια, οι μουσικές μας βοηθάνε να ταξιδεύουμε στο χρόνο χωρίς ημερολογιακά όρια. Μεταφερόμαστε λοιπόν στη Μαγιόρκα, είναι 23 Απριλίου του 1997 και στη σκηνή του θεάτρου ανεβαίνει η Μαρία Ντελ Μαρμπονέ, αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια της Μαγιόρκας και από τις σημαντικότερες φωνές της Καταλωνίας, και μαζί και η Νένα Βενετσάνου. Και εκεί μαζί τραγουδούν το «Ξενιτεμένο μου πουλί» του Χρήστου Λεοντή, εδώ με ισπανικούς στίχους του Άλμπερτ Γκαρσία. Καταλανικούς στίχους.

Ήταν η Μαρία Ντελ Μαρμπονέ, η Νένα Βενετσάνου, σε αυτή τη γνωστή και αγαπημένη μελωδία του Χρήστου Λέοντι. Σημαντικός Καταλανός τραγουδοποιός είναι ο Λουίς Λιάκ. Τα τραγούδια του συνδέθηκαν έντονα με την αντίσταση στη δικτατορία του Φράγκο στην Ισπανία. Το διασημότερο δε τραγούδι, το Λεστάκα, έγινε σύμβολο αντίστασης και μεταφράστηκε και σε πολλές γλώσσες. Το ακούμε από τον Λουίς Λιάκ.

Ήταν ο Λουίς Λιακ στο Λεστάκα. Το 1979 ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε δίσκο του είχε ερμηνεύσει δύο τραγούδια του Λουίς Λιακ. Αυτό που ακούσαμε, τη μελωδία που ακούσαμε, και το δεύτερο, το «Όλα τάχει ο Μπαξές», μελωδία του Λουίς Λιακ, και τα δύο σε στίχους του Πάνου Φαλάρα. Ακούμε το Βασίλη.

Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Λατάχιο Μπαξές, η μελωδία του Λουίς Λιάκ, η στίχη του Πάνου Φαλάρα. Η Γιασμίν Λεβή εδώ και χρόνια έχει αποκτήσει το δικό της κοινό και στη χώρα μας. Έχει συνεργαστεί βέβαια και με αρκετούς Έλληνες ερμηνευτές. Έλατε να ακούσουμε πώς ξεδιπλώνει τις υπέροχες, τις μεγάλες φωνητικές της και εκφραστικές δυνατότητες στο τραγούδι που έχει γράψει και λέγεται «Αλεγρία».

εξαιρετικό τραγούδι, μια εξαιρετική ερμηνεία. Το Αλεγρία από την Γιασμίν Λεβί, μια φωνή που έχουμε αγαπήσει τα τελευταία χρόνια.

Βάλς νούμερο 2 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, από τους κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα. Το βάλς τα τελευταία 27 περίπου χρόνια έχει γνωρίσει αμέτρητες εκτελέσεις και διασκευές. Η σύνθεση από την σουίτα για ορχήστρα θεάτρου ποικιλιών, όπως αναφέρεται, εννοώντας προφανώς το βαριετέ. Μετά το θάνατο του Σωστακόβιτς το 1975, η σουίτα εσφαλμένα ταυτίστηκε με προγενέστερο έργο του, τη σουίτα για τζαζ ορχήστρα. Από το 1941 η παρτιτούρα θεωρείται χαμένη. Μόλις το 1999 η μουσικολογική έρευνα έφερε στο προσκήνιο παρτιτούρα σε μεταγραφή για πιάνο. Με βάση το έβριμα, ο μουσικός Gerald McBrenney το ενορχίστρωσε. Την ίδια χρονιά, 1999 όπως είπαμε, το βάλς ακούστηκε στους τίτλους τέλους του φιλμ του Stanley Kubrick «Μάτια ερμητικά κλειστά». Ακούσαμε την εκτέλεση από την Royal Concertgebouw Orchestra που δίθυνε ο Ρικάρντο Τσέιλι. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χαρή Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα γνωστά μας τηλέφωνα. Μας βρίσκεται, επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Και ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματα που έχετε στείλει.

Να που λέει, πριν από 5 περίπου χρόνια προβλήθηκε στους κινηματογράφους η ταινία του Πάολο Σορεντίνο «Το χέρι του Θεού». Ο τίτλος είναι κατά κάποιο τρόπο ένας φόρος τιμής στον Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Σορεντίνο αποκάλυψε πως ο θρυλικός ποδοσφαιριστής, χωρίς ποτέ να το μάθει, του έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή. Στο φινάλε της ταινίας, ο πρωταγωνιστής, η ταινία είναι αυτοβιογραφική του Σορεντίνο, κοιτάει από το παράθυρο ενός τρένου που τον παίρνει μακριά από την αγαπημένη του Νάπολη. Βλέπει τις εικόνες της αγαπημένης του πόλης με την υπόκρουση του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Είναι το «Νάπουλε Ε» του Πίνο Ντανιέλε. Ένα τραγούδι που είναι ύμνος για την Νάπολη.

Το μυστικό τοπίο του Διονύση Σαββόπουλου. Κορυφαίο τραγούδι από το 1983 από τον δίσκο Τραπεζάκια Έξω. Έναν δίσκο που σηματοδοτεί το τέλος της πρώτης και κατά τη γνώμη μου πιο δημιουργικής περίοδου του Διονύση Σαββόπουλου. Παραδοσιακό τώρα τραγούδι της Καρπάθου, έτσι όπως το ερμήνευσε σε συναυλία της η Μαρία Παπαγεωργίου. Είναι η Μιλιά.

0: FM 103,7.
1: Η στίχη του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι γεμάτη εικόνες, ισχυρές εικόνες. Τρέχουν στη μνήμη. Μα είναι τα χρόνια ένα δοχείο, ένα φτηνό ξενοδοχείο για δύο στιγμές. Για να χωράει κάπου ο πόνος στις νύχτες όταν μένω μόνος, τις σιωπές μου να μετράω. Να σε θυμάμαι όταν πονάω να μου λες, θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Αλκυνός Ιωαννίδης.

ανακοίνωσε ο Ιωαννίδης, θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Λίγο πριν τελειώσουμε, είναι η Joan Baez. Η Joan Baez που υπήρξε ένα από τα σύμβολα της γενιάς της αμφισβήτησης και της αναβίωσης της folk μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη δεκαετία του 60.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας, που ήσασταν ακροατές μας και σήμερα. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ηθοποιός, τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, πολιτικός, γυναίκα, Ελληνίδα. Μελίνα, το φως που μένει. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τραγούδι, θέατρο, τρισδιάστατες προβολές, προσωπικά αντικείμενά της και μόδα εμπνευσμένη από τη Μεγάλη Ελλάδα. 17 και 18 Οκτωβρίου, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, από τις 10 μέχρι τις 3.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Στα σύννεφα λοιπόν που φουσκώνουν τα μεσάνυχτα και εκείνη την ώρα, δηλαδή τώρα, τα μεσάνυχτα έρχονται. Τα πρόσωπα που είναι να συναντηθούμε όλοι μαζί έρχονται και ξανάρχονται σαν γράμματα κλειστά. Και εδώ ανοίγουμε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και την μεγάλη μας κουβέντα, η οποία θα εξελιχθεί και απόψε μέχρι τις 2. Απούρημακ, Κώστας Παπαδόπουλος, μουσική Δέσποινα Φορτσερά, έγραψε τα λόγια στα σύννεφα. Η πρώτη μας καλημέρα, 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλώς ήρθατε, συνοδοιπόροι, μαζί τη νύχτα, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι μαζί σας. Ο φίλτατος Γιώργος Κεύης θα φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς μέχρι τις 2, που θα πάμε και απόψε παρέα. Αλλάξαμε και την ημέρα μας. Βεβαίως, περάσαμε στην 8η ημέρα του Οκτωβρίου. Πέμπτη ξημερώνει. Γιορτάζει, αλλά γιορτάζει και άλλες ημέρες, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Έτσι, παρένθεση. Χρόνια πολλά και καλά, αν γιορτάζετε σήμερα.

Έτσι όμορφα λοιπόν να ενώσουμε τα όνειρά μας, να γεννήσουμε και πολύχρωμα παιδιά που μπορεί να το πάρει κάποιος και να πει να γεννήσουμε και πολύχρωμες ιδέες, πολύχρωμες καταστάσεις στη ζωή μας. Γιατί το πολύχρωμο στη ζωή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αν αφήσουμε λίγο στην άκρη τον γκρίζο, που δεν μας πάει και καθόλου. Σταύρος Σιόλας, μουσική Ρίτα Αντωνοπούλου και στα λόγια και στην ερμηνεία. Έχω μια θάλασσα αγάπη. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε πάντα και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Μας ακούτε και στο DAB Plus, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Η επικοινωνία μας παραμένει πάντα η ίδια. Μέσω Viber πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα. Να σας οδηγήσω σε έναν χώρο της αλήθειας. Ματούλα Ζαμάνη.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάνανε οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένο.

απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες ήταν ακουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτίδα.

Αποκοιμιάσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

όμορφα, πολύ γλυκά, πολύ ωραία, έτσι όπως αλλάζουν τα όνειρα της νύχτας και οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Πολλές φορές, ξέρετε, στη ζωή αυτό μπορεί να είναι και το ωραιότερο να σου συμβαίνει. Είναι το ωραιότερο που μου συμβαίνει. Μουσική, στίχη, ενορχίστρωση Γιώργος Μίχας. Ερμηνεία Σοκράτης Μάλαμας και Τζόρτζια Κεφαλά, με παρτενέρ τη Σελήνη από το ομώνυμο άλμπουμ. Στα 19 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Το δεύτερο πρόγραμμα που σας δίνει προσκλήσεις για τις παραστάσεις στο Θέατρο Βρετάνια. Θα σας πω σε λίγο την παράσταση. Λέγεται η ιδέα της χρονιάς για το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα και στις 9 η ώρα το βράδυ και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού που είναι σε Facebook και Instagram. Οι νικητές και οι νικήτρες θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα. Ο διαγωνισμός έχει ήδη ξεκινήσει. Λήγει την Παρασκευή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Θα πάτε να απολαύσετε λοιπόν η ιδέα της χρονιάς. Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι απόλυτη κωμωδία της θεατρικής σεζόν 2026-2027 στο Θέατρο Βρετάνια, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Πρωταγωνιστούν ο Άκης Ακελαρίου, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Επαναλαμβάνω, ο διαγωνισμός είναι Facebook και Instagram. Εκεί αφήνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση που θα δείτε.

0: σβησμένος απ' το χάρτη.
1: Σβησμένος απ' το χάρτη, ζητώντας μια Ιθάκη που πάρα πολλές φορές είναι δίπλα μας, αυτή η Ιθάκη. Πώς τα καταφέρνουμε και περνάμε δίπλα της και δεν την αντικρίζουμε, δεν την πλησιάζουμε, δεν την παίρνουμε μια πολύ ζεστή αγκαλιά να την κάνουμε δική μας. Μας εισαρμόζει αυτό το τραγούδι, κύριε Γιώργο, έτσι, τα blues της άγριας νιώτης, άγρια νιώτη, όπως εμείς ακριβώς είμαστε ακόμη. Μπράβο, χαίρομαι που τα λέμε μεταξύ μας, Μίλτος Πασχαλίδης. Πάμε τώρα, παλιές αγάπες, Φίλιππος Πλιάτσικας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Μπάμπης Στόκας.

μάσκες ακάλυπτες μικρές στο γύρο του θάνατου. Που τρέμω παίζουν τον άγγελο ή το δαίμονα στις άκρες των δάχτυλων του.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.

Εκεί λοιπόν μέσα στη βουή του κόσμου μια πνοή, ακόμα και μια αγκαλιά είναι ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα μεταξύ μας. Οι στιγμές περνάνε, οι ζωές κυλάνε. Τι χρειάζεται λοιπόν αυτή την πνοή, αυτή την αγκαλιά να φέρνει τον άλλον με τον δικό του άνθρωπο κοντά, να βρεθούν έτσι όπως έχουμε χαθεί τώρα. Πώς χαθήκαμε έτσι. Μαριάννα Κατσιμίχα, Όνειρα, η μουσική του Βασίλη Καλαγιά, η στίχη του Γιώργου Αθανασόπουλου. Είμαστε 25 λεπτά πριν από τη μία. Καλημέρα σας και πάλι, συνοδοιπόροι. Μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7-102,9. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης ρυθμίζει τον ήχο και θα είναι μαζί μας μέχρι τις 2. Ο Γιώργος Μαστής είναι στην παρέα σας. Τι λέτε, να βρούμε τη δική μας τη σειρά.

Γιατί πάντα έρχεται η δική μας η σειρά, πάντα έρχεται η σειρά του καθενός που αισθάνθηκε ότι έμεινε πίσω, δεν προηγήθηκε. Και όπως τον κέρασαν και τον ήπιαν, έτσι ακριβώς αυτός με τον ίδιο τρόπο, αυτούς που μας κέρασαν θα τους πιούμε. Είναι η ροή της ζωής, είναι το αποτέλεσμα της καθημερινότητας, είναι ίσως και η ανταπόδοση. Γιατί όχι. Σταύρος Σιώλας και μουσική και ερμηνεία, Ηλίας Μάστορης έγραψε τα λόγια, η δική μας η σειρά, και λέει ότι ο στίχος, όταν τελειώνει άλλη μία μέρα, θυμάμαι ότι μ' αγαπάς και συνεχίζω. Μελίνα Κανά.

Μονάχα εκείνος λοιπόν το ξέρει, μονάχα εκείνος που το έχει ζήσει, που έχει καεί, που έχει πνιγεί, που τα έχει περάσει στη ζωή του, που τα έχει βιώσει, που τον έχουν πονέσει, που έχει βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολες θέσεις. Εκείνος μόνο ξέρει και εκείνος μόνο μπορεί να σου απλώσει το χέρι. Μεγάλη αλήθεια. Και η στίχη και η μουσική από το Θέμο Σκανδάμι, Νεφέλη Φασούλη, Άσε τις άλλες λοιπόν, ένα από τα τραγούδια τα οποία ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο τα διαλέγουμε. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στο Κολωνάκι, στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, στην όμορφη Κο, πολλούς χαιρετισμούς, στην καλημέρα μου, στη Λιβαδιά, πολλούς χαιρετισμούς, στην Πτολεμαϊδα, βεβαίως, πολύ γλυκιά καλημέρα, και στην Πειραϊκή και στην Κοζάνη, εξαιρετική η Πειραϊκή με τις εξαιρετικές φωτογραφίες της, και η Κοζάνη με τα πολλά, πολύ καλά σας λόγια, στο Βύρωνα την καλημέρα μας, στην Κόρινθο βεβαίως αυτές τις εξαιρετικές φωτογραφίες που μου στέλνεις κάθε βράδυ, να είστε καλά, ευχαριστώ, την καλημέρα μου και στη Λάρισα φυσικά, και την αγάπη μου και την καλημέρα μου στη Σαλαμίνα.

Παντελής Κυραμαριός ήταν το τραγούδι της αγκαλιάς, όλο δικό του, μουσική, λόγια και ερμηνεία. Αυτό το τραγούδι ανήκει στα άφιλτρα τραγούδια. Είναι τραγούδια που γράφτηκαν, όπως αναφέρει, μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να γίνει κάποια επεξεργασία στο στίχο, στη μελωδία ή την αρμονία, χωρίς πολύπλοκη ενορχίστρωση, μόνο με ό,τι κρίθηκε απαραίτητο για να μεταδώσει το τραγούδι το συνέστημα της στιγμής, χωρίς να νοιάζεται κανείς αν είναι εκτός ύφους ή αν θυμίζουν κάτι. Για όλες τις αγκαλιές, λοιπόν, που έχουμε στερηθεί όλο αυτό τον καιρό. Νανούρισμα. Σειρά. Δημήτρης Μητσοτάκης, Αυγερινή Γάτση.

Τι ωραία να σηκώνεις ψηλά τη ματιά σου, να σηκώνεις ψηλά τα μάτια σου και να βλέπεις την ομορφιά της φύσης και εκτός αυτού να βλέπεις ένα καθαρό ουρανό που ξημερώνει, μια καθαρή μέρα που έρχεται και μια καθαρή ζωή που όλοι τη θέλουμε. Τα λόγια και η μουσική από τον Δημήτρη Μητσοτάκη, ήταν το Νανούρισμα, ο Δημήτρης Μητσοτάκης στην ερμηνεία και Αυγερινή Γάτση, όπως σας προείπα, και λέω μέχρι τη μία που θα φτάσουμε στο ακριβώς, να κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Τα λόγια είναι του Στέλιου Κάτσαρη, η μουσική του Λεωνίδα Μπαλάφα, ερμηνεύει ο Λεωνίδας.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.

Μια θλίψη που έρχεται από την αρχή του κόσμου και πώς να μην έρχεται. Και όσο κι αν προσπαθείς, αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος. Λες και δεν φταίνε όλα τα υπόλοιπα. Ώρα τα ρίχνουμε στη θλίψη που εγώ πολλές φορές, ξέρετε, τη θλίψη τη θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας. Αν δεν υπάρξει θλίψη, πώς θα υπάρξει χαρά εξάλλου, ε? Θα είναι μονόδρομος η κατάσταση και δεν θα είναι και τόσο ωραίο. Λάργο από την αρχή του κόσμου, η μουσική του Κωνσταντή Παπακωνσταντίνου, η στίχη του Θανάση. Παπακωνσταντίνου, σύμπνοια μεγάλη βλέπω για αυτό το τραγούδι. Και να ήταν μόνο αυτό, τότε θα λέγαμε ότι είναι αυτό, αλλά είναι και σε πολλά ακόμα. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας, 6 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι. Μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στην παρέα σας. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ξημερώματα πλέον 5η 8 Οκτωβρίου. Προσέχω για τις ημερομηνίες, γιατί πολύ συχνά τις μπερδεύω. Λέγω τις αλλαγής, αντιλαμβάνεστε. Πάμε να δούμε κάποιες χαζές υποσχέσεις.

Ίσως και η ζωή να κυλάει κάπως έτσι, να φεύγει δηλαδή σε χαζές υποσχέσεις, σε ατέριαστες σχέσεις. Τι να κάνεις όμως, μερικές φορές δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά ή μήπως μπορείς. Βεβαίως και μπορείς. Απλά το ίσως να μην μπορείς, από την άλλη να είναι ένα πολύ μεγάλο ναι και μπορείς και αξίζει να το κάνεις. Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης έγραψε και τους στίχους, έγραψε και τη μουσική. Χαζές υποσχέσεις, ερμηνεία από την Έλενα Αναγιώτου, από το άλμπουμ «Χτίζω ανέμους». Μας ακούτε πάντα και μέσω του Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Όλες οι εκπομπές των ραδιοφώνων της ΕΡΤ μπορείτε να τις απολαύσετε σε δεύτερο χρόνο στο ΕΡΤΕΚΟ. Η επικοινωνία μας είναι πάντα μέσω Viber, πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα. Να αγαπάτε τους ονειροπόλους, γιατί μην νομίζετε ότι πετάνε συνέχεια στα σύννεφα. Ίσως από την άλλη αυτή να είναι και η πιο αληθινή. Βασίλης Λέκας, Έρικα Πατρικίου, «Ο δικός μας κόσμος». Η μουσική είναι από την Αρετή Κοκκίνου, η στίχη από τη Μαρία Παπαδάκη.

Ένα τραγούδι λοιπόν στα ηχεία είναι μια μικρή ευτυχία. Ήταν η ευτυχία Μητρίτσα σε τραγούδι του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη και λόγια και μουσική. Γράφει λοιπόν ο Αλέξανδρος και λέει ότι είναι ένα τραγούδι για τον έρωτα που γράφεται στην ώρα του και όχι όταν αυτός χαθεί και σβήσει. Πολύ σωστό, και όλα τα πράγματα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους ή έστω με μία μικρή καθυστέρηση. 19 λεπτά μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα «Όνειρο όμορφο» από τη Βίκη Καρατζόγλου.

Μπίκη Καρατζόγλου, όνειρο του Γρηγόρη Πετράκου. Η μουσική του Νίκου Μωραΐτη, τα λόγια από το άλμπουμ «Τα όνειρά μου αληθινά». Ακούστε αυτό, δεν είναι δικό μου, αλλά έχω την άδεια να το κάνω, να το κάνω δημόσιο, να το ακούσουμε όλοι μας. Αξίζει, λέει, κανείς να ζει για τα όνειρά του. Αυτά που έκτισε μέρα με τη μέρα και κάθε λεπτό. Και όταν αυτά γίνονται πραγματικότητα, τότε αντιλαμβάνεται το νόημα της ζωής και την αλχημία της.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Κάπου νυχτώνει του Σταύρου Κουγιουμτζή από την Κορίνα Λεγάκη η ερμηνεία, διασκευή από τον Γιώργο Ανδρέου, ο οποίος βεβαίως ήταν και στο πιάνο σε μια δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε φέτος τον Μάρτιο με τίτλο «Πιάνο Φόρτε», όπου περιλαμβάνει τραγούδια πολύ αγαπημένα και βεβαίως πάντα με την διασκευή και τον Γιώργο Ανδρέου στο πιάνο. Είμαστε 28 λεπτά πριν τις 2, ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9, μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στη συντροφιά σας, ο φίλτατος Γιώργος Κέβης είναι στον ήχο και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, έτσι να θυμηθούμε τραγούδια αγαπημένα, τραγούδια που είναι από το παρελθόν, αλλά η μνήμη δεν τα αφήνει ποτέ να ξεφύγουν.

Κώστας Τριανταφυλλίδης, Φαντασία, η στίχη από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, η μουσική του Απόστολου Καλδάρα, ζωντανή ηχογράφηση από την εκπομπή παρέα του Γιώργου Κουβαρά στην Ερτένα. Ήταν η πρεμιέρα, αν δεν κάνω λάθος, στον Οκτώβριο του 2025, όπου ήταν με αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα. Συνεχίζουμε έτσι την ωραία μας βόλτα, μουσική και λόγια από τον Νίκο Γούναρη. Ο Κώστας Μακεδόνας ερμηνεύει «Γλυκά μου μάτια αγαπημένα».

πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γιάννης Κούτρας, τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Πόσο σ' αγαπώ. Η ομορφιά της νύχτας, ξέρετε, μερικές φορές κατευθύνει και προς τα εκεί τα τραγούδια μας, κυρίως προς τα εκεί. Να στείλουμε τις τελευταίες μας καλημέρες απόψε, πιθανόν, λέω πιθανόν. Την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στην Αδριανή, στην Δράμα, στο φίλο μας τον Νίκο που μας ακούει από το Όσλο, στην Νορβηγία. Την καλημέρα μου στα Πετράλωνα, στο Νέο Κόσμο, στα Εξάρχεια, την καλημέρα μου. Πολλούς χαιρετισμούς θα στείλω στην Πάρο. Καλημέρα και στον Πειραιά και στη Νέα Φιλαδέλφια και στην Πεντέλη. Την καλημέρα μας, Αντώνης Καλογιάννης, στη σειρά του.

Όσα και να πεις, μερικές φορές τα λόγια είναι λίγα και θα πω το τετριμένο, λέγοντας και λέγοντας, πολλές φορές λες και πολύ περισσότερα από αυτά που χρειάζονται. Λέγοντας όμως αυτά που πρέπει, πολλές φορές λες και τη μεγάλη σου αλήθεια. Σπύρος Παπαβασιλείου, η μουσική, Λάκης Θεάζης, η στίχη, Στόμα γλυκό μου στόμα, από τον Αντώνη Καλογιάννη, από το άλμπουμ Τα Σημερινά. Ποιος θα έχει σειρά τώρα? Κώστας Καράλης.

Κώστας Καράλης, λοιπόν, πώς θες να το ξέρω, η στίχη του Νικού Καρύδη, μουσική φυσικά του Γιάννη Σπανού, από την τρίτη ανθολογία ήταν αυτό το τόσο ωραίο τραγούδι που μας έφερε σε άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις. Θα πάμε στο άλμπουμ «Όσο κρατάει ένας καφές», του Διονύση Θεοδόση βεβαίως, που κυκλοφόρησε, με στίχους όμως αυτή τη φορά του Άλκη Αλκαίου, η μουσική είναι του Θάνου Μικρούτσικου. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Διονύσης Θεοδόσης. Ακούστε το και μου λέτε. «Εξπρές» λέγεται.

Ισιδώρα Σιδέρη και θα χαθώ του Κυριάκου Ντούμου και του Λάκη Παπαδόπουλου. Αυτό το τραγούδι για τους παλαιότερους Σιμών ακούστηκε στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού το 1981 υπό τον Μωάνο Χατζηδάκη να διευθύνει την ορχήστρα της ΕΡΤ. Από τα ωραιότερα τραγούδια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για απόψε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Γιώργο Σκεύη που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα σας αφήσουμε με ορχιστρικό θέμα Μίμης Πλέσας, Ποια νύχτα σ' έκλεψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

0: δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιωτικό που χάθηκε στο φως.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.